Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα.
3: Δεξιά.
4: Music.
2: Music 892.

0: Αυτό είναι άδειο.
1: Πολύ προστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.

0: things that I've got.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα.
3: Αχ, μεγάλο θέμα και σήμερα.
4: Μαρία,
3: είναι...
4: ναι. Κάντο εικόνα τώρα, κουναβώματα. Ο Φάνης ξαπλωμένος σε κρεβάτι.
3: Άξω, σε αυτό το είχα ξεχάσει.
4: Και ακούει.
3: Πόπο, ναι, το είχα ξεχάσει.
5: 10 η ώρα κλείνει το πρωινό. Αυτό είχα να σου πω. Μόνο προχωράτε.
3: Είπε και σταμάτησε. Μεγάλο θέμα, όπως έλεγα και σήμερα. Θέμα για το χωρισμό και μάλιστα το χωρισμό που έρχεται μετά από τις διακοπές. Γιατί είναι σύνηθες, λέει, μετά τις διακοπές τα περισσότερα ζευγάρια να χωρίζουν. Γιατί πιστεύετε μπορεί να χωρίζουν μετά τις διακοπές? Και μην μου πείτε ότι κουράστηκαν να βρίσκονται μαζί. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Γιατί οι διακοπές αφαιρούν τις δικαιολογίες. Στην καθημερινότητα υπάρχει δουλειά, υποχρεώσεις, παιδιά, διάφορες διακοπές. Μένεις με τον άνθρωπό σου και βλέπεις.
5: Ενώ στις διακοπές δεν έχουμε παιδιά στις διακοπές.
3: Εντάξει, έχεις και παιδιά, αλλά είσαι και με τον άνθρωπό σου 24 ώρες το 24ωρο, ρε Σιφάνη.
5: Εμείς παιδιά, να σου πω κάτι. Παιδιά, καθόλου τρίβη δεν υπάρχει. Εμείς ήμασταν όλο το 24ωρο μαζί. Μα δεν άλλαξε. Όταν έχεις παιδιά μικρά, δεν αλλάζει κάτι. Απλά είσαι πιο πολλή ώρα με την οικογένεια. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι για τα παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Για τους άλλους είναι.
3: Περισσότερο για τους άλλους φαντάζομαι. Ο περισσότερος χρόνος φέρνει και περισσότερες συγκρούσεις. Οι διακοπές αποκαλύπτουν γενικότερα πόσο ομάδα είναι ένα ζευγάρι, πόσο μπορεί να συνυπάρχει και να έχει έτσι κοινή πορεία μαζί, στα θέλω του σε όλα. Και φυσικά έρχονται και στην επιφάνεια, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε βιώσει έστω μία φορά στη ζωή σας, κάποια παραπονάκια που υπήρχαν, υπόβουσκαν και δεν είχαν εκφραστεί. Ότι εσύ ποτέ δεν έκανες αυτό, εγώ πάντα κάνω εκείνο, ποτέ δεν μου έχεις πει αυτό. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ζήσει, Φάνη, και στο παρελθόν μιλάω.
5: Μαρία, εγώ σου ξαναπεί, έχω δώσει τις συμβουλές μου για τα ζευγάρια, για τα παντρεμένα. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλές εκπομπές, όχι μόνο στη δικιά μας. Αν θέλουν να μιλήσω από την πλευρά του άντρα, δεν μπορώ να μιλήσω από την πλευρά της γυναίκας. Από την πλευρά του άντρα, αν θες ένα υγιή γάμο, το ξαναπώ για τελευταία φορά και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Κρατήστε, αγόρια μου, τη γνώμη σας για τον εαυτό σας. Και θα έχετε ένα ευτυχισμένο γάμο.
4: Δεν γίνεται αυτό που λέει.
3: Δεν είναι και λύση αυτό, ρε Σιφάνη.
5: Καλά, εντάξει. Δεν το λέω, ότι δεν είναι και λύση. Είναι η καλύτερη λύση.
3: Εσύ νομίζω ότι οι γυναίκες που είναι από την απέναντι πλευρά, όταν σε βλέπουν εσένα και κρατάς τη γνώμη σου για τον εαυτό σου, η γυναίκα, ρε παιδί μου, δεν θα το καταλάβει. Φυσικά και θα το καταλάβει.
5: Μαρία μου, να σου πω κάτι. Απ' τη μία, άμα την πω τη γνώμη μου, θα το καταλάβει και πάλι όμως. Οπότε την κρατάω, την καταπίνω σαν μπορδί και είμαστε αγαπημένοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μαρία, μην ξύνεσαι την κλίση του τσουπάνι. Δηλαδή, εγώ τις περισσότερες φορές η γνώμη μου για τη γυναίκα μου είναι να της πω κάτι το οποίο με ενοχλεί. Το καταπίνω, ηρεμώ και τελειώνει η υπόθεση.
3: Εντάξει, παιδί μου, σε μορφή συζήτηση λέμε να γίνει. Όχι να πα να την.
5: Η μορφή συζήτηση θα καταλήξει σε μορφή κατσαδιάσματος στο κεφάλι μου. Και δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Μάλιστα.
5: Και είμαστε αγαπημένοι. Τι, είμαι και τοξικός τώρα. Και σε αυτό φταίω.
3: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι καλό είναι, επειδή καταλαβαίνουμε, λέτε με ωραίο τρόπο.
5: Καμία σχέση. Αγόρια μου, είναι γυναικεία παγίδα. Αυτό που λέει, έλα να κουβεντιάσουμε και έλα να μιλήσουμε πολιτισμένα. Όχι, κάτσε και αυτό είναι καλά. Έτσι ξεκινάει ο καυγάς. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Εκεί πέρα τα ρουφάς όλα αμέσως, τα καταπίνεις μέχρι να σκάσεις και να λιποδημήσεις και να πεθάνεις.
3: Τέλεια, φανταστικό.
4: Η Μαριάτζελα λέει ότι έχει δίκιο ο Φάνης πάντως.
5: Ναι, αυτό που και καλά είναι το μεγαλύτερο ψέμα και κάτι μέσα τη Μαρία. Αυτές είναι χειρότερες. Ότι καλά, έχω ακούσει και το άλλο που μου λέει η γυναίκα μου. Εάν δεν τα πούμε μαζί, αν δεν τα πω σε εσένα, σε ποιον θα τα πω. Ωραία, πες τα μου. Και εσύ μου λέει, αν δεν τα πεις σε μένα, σε ποιον θα τα πεις. Εκεί δεν κάνεις το λάθος να το πεις. Ξεκινάει και πες κάτι άλλο. Είναι όλο κόλπο. Είναι όλο κόλπο, παιδιά. Λέω, αν θέλετε να έχετε ένα ευτυχισμένο γάμο, πήγαινε και ρώτα οποιονδήποτε άντρα είναι πάρα πολλά χρόνια με τη γυναίκα του, πώς θα έχει καταφέρει.
3: Κοίτα εδώ τώρα, λένε, έχει δίκιο Φάνη. Σε στέλνει και ο Γιώργος. Ρε παιδιά.
4: Μαριάτζελα, άκου η Μαριάτζελα, δηλαδή. Θέλουμε να ακούμε όσα χρειάζεται να ακούσουμε. Τα υπόλοιπα θα πέσει κατώ.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Μα λέω μετά.
3: Εντάξει, παιδιά, έχουμε άλλη σχολή τότε.
5: Και να σου πω κάτι. Και να μην έχει εγωισμό. Εγώ, δηλαδή, ο εγωισμό με πιάνει τώρα με τη Μαρία. Που η Μαρία, δηλαδή, εκεί πέρα, αφού με βλέπει ήρεμο γάμο τον κράτο μου, μην επιμένει και κολοτρύπεσαι. Θέλω να πω ότι εγώ προτιμώ να καταπιώ τον εγωισμό μου και να πω ναι, αγάπη μου, έχει δίκιο. Παρά να απαντήσω και να πέσω στην παγίδα και να μου πει, εκεί είναι η παγίδα που σου γλυκένει. Και μου λέει, ναι, ρε, αγάπη μου, αλλά πες μου τώρα. Εντάξει, μαζί είμαστε τόσα χρόνια. Άμα δεν ξέρω ο άνθρωπό μου, όχι. Δεν θα ξέρει τι νιώθει ο άνθρωπό σου. Και το μυστικό ποιο είναι για ένα μακρό και μεγάλο γάμο, να είσαι άγνωστο για τη γυναίκα σου. Και αυτό είναι το θέμα. Να μην ξέρει τίποτα.
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις, επειδή συμφωνούν τώρα οι περισσότεροι με σένα, happy wife, happy life ο Γιάννης και ο Γιώργος λέει διάφορα και τα κορίτσια. Παιδιά, εγώ είμαι λίγο άλλη σχολή.
5: Δεν σε βλέπω καλά.
3: Για να το λέτε. Εγώ δεν γίνεται. Αν δηλαδή έχω το Δημήτρη απέναντί μου και καταλάβω ότι μου λέει πράγματα που θέλει να ακούσει, ότι δεν μιλάει για να μην δημιουργήσει καυγά, θα εκνευριστώ αφάνταστα.
5: Άκου να δεις τώρα, αν έχω λέει τον άντρα μου απέναντι και καταλαβαίνω ότι δεν μιλάει για να μην δημιουργήσει καυγά, θα τσακωθούμε. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, καταλαβαίνω. Αλλά ακόμα και για εδώ πέρα το καταπίνεις. Βλέπεις τώρα, βλέπεις ότι η τρελή είναι απέναντι στο καταπίνεις. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο.
3: Εσύ δεν είμαι τρελή, θα έκανα συζήτηση. Μπορώ να ακούσω και τα αρνητικά.
5: Τι λες τώρα, ωραία. Γέρασες.
3: Γέρασες, λέει.
5: Δεν σε θέλω πια. Σου λέω υποθετικά. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε βλέπω ελκυστική.
3: Ναι, θα βλέπω γιατί. Τι φταίει. Δεν θα σου πω ότι δεν θα με ενοχλούσε.
5: Δεν φταίει.
3: Άσε με πω κι εσύ. Θα με ενοχλούσε, αλλά θα το ψάχνω αυτό, ρε Φάνη.
5: Ναι, δεν σε βλέπω πλέον όπως σε βλέπω παλιά.
3: Α, είναι καλύτερο δηλαδή να μην μου το πει και να μην με βλέπει και εγώ να είμαι στο δικό μου μήκος κύματος και να λέω, μα γιατί δεν με. Πώς το λένε, δεν με προσεγγίζει, τι συμβαίνει. Και να μην μου έχει περάσει καν από το μυαλό ότι πια δεν με βλέπει ερωτικά.
5: Κοιτάξτε στον καθρέφτη, μωρή! Εγώ πρέπει να το πω, εγώ να σου φωνάξω. Λέω τώρα υποθετικά.
4: Για παράδειγμα.
5: Όχι τώρα, μα να σου πω έτσι πρώτα.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Πάμε στο να προχωρήσω. Οι διακοπές γενικά δημιουργούν προσδοκία για περισσότερο σεξ και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Η διαφορά στη λίμπιντο γίνεται πιο εμφανής, αρχίζει να υπάρχει ακόμα το με θέλεις ακόμα, δεν με ποθείς. Βγαίνει έτσι αυτή η σεξουαλική αποξένωση και γενικότερα, παιδιά, λείπει ο άνθρωπος, δηλαδή σου βγαίνει το ερώτημα, μου λείπει ο άνθρωπός μου όλα αυτά που έχουν γίνει με την γκρίνια που έχετε βιώσει ή είναι συνήθεια και μου λείπει η συνήθεια. Και έρχεται εκεί το ερώτημα. Και μετά από αυτό έρχεται στα περισσότερα ζευγάρια ο χωρισμός.
2: Ρίση, αυτό που λέει εδώ πράγμα ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω όσοι έχετε. Ρίση Μαρία, εσύ τώρα, εντάξει, είσαι και ένα παιδί. Ρίση, υπάρχει χρόνος να κάτσω εγώ ή η γυναίκα μου να σκεφτούμε αν θέλουμε ο ένας τον άλλον?
1: Είσαι δεν καλά. Εγώ πριν κάνω το παιδί στη σχέση, στο παρελθόν μου, πάντα έμπαινα στη διαδικασία. Με θέλει ο άλλος ή με συνήθεια για τον άλλον, όταν ήταν μεγάλη σχέση?
2: Ρίση Μαρία, είναι πολύ λάθος αυτό που λες. Εγώ πώς το έχω φτιάξει στο μυαλό μου.
3: Δεν ξέρω ποτέ, ρε παιδί μου.
2: Όχι, θα σου πω εγώ πώς το έχω στο μυαλό μου. Ακούω στον κόσμο. Πείτε μου και οι ακροατές και οι ακροάτες. Εγώ στο μυαλό μου πώς το έχω. Τη γυναίκα μου τη θέλω. Απαντώ στον εαυτό μου. Τη θέλω πολύ. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει η άποψή της. Τι εννοώ.
3: Τι λες, παιδί μου.
2: Όχι, άκουγα να δεις. Όχι, μου λέω σοβαρά αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι καθαρός και εξάστρος απέναντι μου. Τι θέλω. Αν μπαίνω εγώ να βασανίζομαι αν με θέλει ή όχι, ας έρθει να μου το πει η ίδια. Θέλω να πω ότι εγώ μέσα μου έχω ένα ευθύ δρόμο. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι σίγουρος για το τι θέλω. Τώρα, αν από εκεί και πέρα η σύζυγος δεν έχει αμφιβολίες, ας έρθει να μου το πει.
1: Συγγνώμη, ρε Σιφάνη. Περίμενε λίγο. Αυτό μπράβο σου αν το έχεις καταφέρει. Γιατί πρέπει να το έχεις πολύ καλά με τον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν σε ενοχλεί καθόλου αν παίρνεις vibe ότι μπορεί να μην είναι μαζί σου έτσι όπως ήταν στο παρελθόν.
3: Και σε έχει λίγο ψιλογραμμένο, σε έχει παραμελήσει.
2: Ναι, είναι πρόβλημά της όμως. Είναι πρόβλημά της. Γιατί εγώ νιώθω όπως ένιωθα στην αρχή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθει να το. Καταλαβαίνετε τι το λέω, ρε παιδί μου. Είναι πρόβλημα που θα πρέπει να κάνει ο άλλος το βήμα να το λύσει, όχι εγώ.
1: Όχι, αλλά εσένα δεν σε τρώει δηλαδή καθημερινά. Μέσα
2: εμένα ξέρεις τι με τρώει καθημερινά. Να ξέρω να βλέπω ότι είναι εκνευρισμένη με κάτι και να περιμένω πότε θα έρθει η καταιγίδα. Ναι.
1: Εξάλλου. Εσύ, Δημήτρη, αυτό που λέω εγώ το έχεις νιώσει.
3: Ποιο πράγμα. Ποιο πράγμα.
1: Αυτό τόση ώρα τι έλεγα.
3: Πολλά έχουμε συζητήσει. Το τελευταίο ποιο. Πριν να γίνει
1: επικοινωνία. Ότι ρε παιδί μου, αν ο άλλος, εσύ μπορεί να θέλεις τη γυναίκα.
3: Εγώ είμαι το μεράν ασφαλής. Εννοείται, Μαρία, το έχω πάθει. Και το παθαίνει. Δεν το συζητάμε.
1: Το παθαίνεις αυτό. Εντάξει, είμαι μόνο εγώ έτσι.
3: Όχι συνέχεια, αλλά μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου. Εννοείται θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα είστε.
3: Και αν με θέλει με τον ίδιο τρόπο.
1: Εσείς το παθαίνετε.
2: Ακούστε, και στα κορίτσια και στα αγόρια. Και δεν θα είστε ποτέ ανασφαλείς. Γιατί τι γίνεται, να είμαι με τι ρε Μαρία ανασφαλής, με τα συναισθήματά μου.
1: Ρε, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις.
2: Ρε, συνδέεται θέμα, είναι κοινή λογική. Δηλαδή, να έχω εγώ ανασφάλεια, εάν με θέλει ο άλλος, όταν είσαι Μαρία σε μια σχέση και εσύ θέλεις τον άλλον. Είσαι πάντα ο κερδισμένος στις σχέσεις. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ, αν αγαπήσω κάποιον, έτσι αγαπήσω κάποια και δεν με αγαπήσει αυτή, μόλις τελειώσει όλο αυτό, ο κερδισμένος εγώ είμαι. Το δύσκολο, Μαρία, είναι να αγαπήσεις, όχι να σε αγαπήσουν. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Από τη στιγμή που θα καταφέρεις να αγαπήσεις εσύ, έχεις κερδίσει ήδη. Έχεις κερδίσει, γιατί αυτό που ένιωσες είναι τόσο ωραίο που ο άλλος δεν το ένιωσε. Ο άλλος έχει χάσει ένα τρομερό συνέστημα να το νιώσει. Εγώ έχω χάσει.
1: Καλά, ναι, σε αυτό.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το νιώθεις. Ναι. Έτσι, Φάνη. Νιώθεις ότι και εσύ δεν έχεις αγαπηθεί ποτέ και ότι θα θέλεις να αγαπηθείς και εσύ από τη στιγμή που έχεις αγαπήσει.
2: Ρε, εσύ, ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και σου λέω και πάλι, δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικίας. Το δύσκολο για μένα, να το πω διαφορετικά. Για μένα, λοιπόν, το δύσκολο είναι να καταφέρω να βρω κάποιον να αγαπήσω. Από τη στιγμή που τον βρήκα, φίλε, έχω κερδίσει. Είμαι, δηλαδή, μόλις τελειώσει, αυτός θα μείνει άδειος και στην τελική να σου πω κάτι. Είναι και αυτό που λέμε. Ότι αγαπώ τόσο πολύ την άλλη ή τον άλλον, που ρε φίλε, πραγματικά αυτός θα χάσει ή αυτή θα χάσει. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι, θα στεναχωρηθώ, ρε παιδί, προφανώς τώρα. Δηλαδή, άμα δεν γυρίσω και την πιάσω με άλλον, θα στεναχωρηθώ. Καταλαβαίνεις το λέω. Ή αν μια μέρα με παρατήσει, προφανώς θα στεναχωρηθώ. Αλλά δεν θα το πάω στο άκρο να αμφισβητήσω τον εαυτό μου.
1: Φάνη, λένε ότι λες σοφά λόγια που είσαι εξαπλωμένος, αλλά η Γιώτα λέει ότι θα μας τρελάνεις. Από τη μια λες να μην μιλάς, από την άλλη ας έρθει να μου πει η άλλη αν κάτι την ενοχλεί ή δεν της αρέσει.
2: Ναι, γιατί, ναι, αυτό. Να μην μιλάς πριν έρθει να σου μιλήσει. Ναι. Άμα έρθει και μου πει εσύ αυτό με ενοχλεί, ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Ορίστε. Το λύσαμε.
1: Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Τελείωσε πάλι. Ναι, ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Ναι, ό,τι
2: ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Θα το γιορτώσω. Ναι, τι άλλο να πω, Γιώτα μου, τι άλλο θες να. Δεν είπα να μην μιλάω. Εγώ όμως δεν θα κάνω πρώτο το βήμα. Με τίποτα, ποτέ. Θα έρθει, δεν μιλάω για σοβαρά θέματα. Μιλάω για τέτοιο. Καθημερινά πράγματα. Ότι μας ενοχλεί κάτι μέσω σπίτι ή τέτοιο. Ρε εσύ, αγάπη μου, μήπως αυτό να το κάνουμε έτσι. Με το που θα δεις την πρώτη αντίδραση, θα πάει να σου ανοίξει κουβέντα. Ότι με όχι, να το δούμε. Όχι, το κόψει. Εντάξει, αγάπη μου, όχι, δεν το κάνουμε. Καταλάβεις, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
2: Τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι.
2: Μήπως αγάπη μου να πάμε με τα πρία το βράδυ αυτά. Και σου πει, ρε εσύ, Φάνη, μαμά. Εντάξει, αγάπη μου. Εγώ αυτό εννοώ να κόβεται η κουβέντα εκεί πέρα. Δηλαδή, μην το συζητάς παραπέρα. Έτσι, το παιδί να το γράψουμε στο τάδε φροντιστήριο για αγγλικά αυτό. Μ' αρέσει αυτό το φροντιστήριο. Εκεί στο μ' αρέσει. Εντάξει, αγαπητέ, να το γράψουμε εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, και ο Δημήτρης δεν συμφωνεί. Είναι λίγο κάπως τώρα μαζί. Ούτε και εγώ πολύ συμφωνώ, δεν, αλλά εντάξει.
2: Γιατί δεν έχετε παντρευτεί και δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Μπορεί.
2: Πώς να δεις. Όχι, δεν θα λέτε ναι, αγάπη μου. Θα λέτε ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Και δεν το σκέφτηκα. Είναι τρία μαζί. Το ναι, αγάπη μου είναι σαν να. Το ναι, αγάπη μου είναι σαν να τη λες άλλη ότι θέλω να σε φορτωθώ. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα, είμαι μαλάκας. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Κάτσε τι λέει ο.
3: Θα πιάσει, ε!
1: Θα πιάνει. Λοιπόν, ναι, ο Φάνης λέει: ακολουθεί το μοτίβο. Εσύ έχεις δίκιο και εγώ έχω την ησυχία μου. Και η Μένια λέει να τα δοκιμάσει κάποιος έμπιστος αυτά που λέει και να μας πει. Η Μαριάντζελα πια φανατική με το συμφωνεί. Φουλ με σένα, έτσι να ξέρεις η Μαριάντζελα.
2: Ναι. Η ζωή είναι μικρή, αν τσακώνεσαι, είσαι με τα καλά σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Χρειάζεται όμως να υπάρχει και μια ανταλλαγή απόψεων τώρα, αν έσαι όλα έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, εσείς τα βλέπετε λίγο αλλιώς.
2: Ναι.
1: Επειδή ήταν το θέμα και οι χωρισμοί και δεν θέλω να το κάψω, αύριο σας έχω ασυνήθιστους τρόπους, όχι τους κλασικούς, για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό.
2: Δηλαδή, εγώ θα το πήγα και ένα βήμα παραπέρα, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τις γυναίκες σας. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο, συγγνώμη, είμαι ο μαλάκας και φάπα στον εαυτό σου.
1: Α, καλά, εντάξει, το έχει θερματίσει, οκ.
2: Και αυτομαστίγωμα, ρε, κατευθείαν. Καλά. Λευτέρη, για μιλά, έχω αδικό.
3: Όχι.
1: Όχι, λέω, Λευτέρης, όχι, δεν έχει αδικό.
2: Ο πνιγμένος. Ξέρω, Λευτέρη.
0: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Music 892.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Σκοτάδι και λέει πάντα!

Τι προσποίηση σας έκανα σήμερα? Γαντάκια. Άλλα περιμένατε, άλλα σας παίζω. Βγαίνω από έξω δεξιά, έξω αριστερά. Επιτίθεμα από παντού. Αυτό είναι η Synthesizer από πανηγύρι που έχουν μεταλλικά.

underrated κομμάτι αυτό, Unforgiven 2. Τώρα δεν του δώσαν τη σημασία που θα έπρεπε, γιατί είχε βγει το 1. Είναι πολύ ωραία μπάλαδα για αυτή. Βάλε, παίξε, Hetfield. Τραγούδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ναι, ρε, θα πέσω μαζονάκι μια εβδομάδα τώρα. Τι γίνεται, εντάξει, παιδιά, μην θέλετε. Ρε, μην είστε. Ακούγομαι καμπάνα γιατί είμαι στο ντιο. Μην είστε πρόβατα. Είπαμε, τον τιμήσαμε τον άνθρωπο. Θέλω να πω, εντάξει, βλέπω, γιατί βλέπω ότι και στα social γίνεται. Δηλαδή, γίνεται ένα παροξισμό τώρα. Έχω δει, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα.
1: Όχι, πέστα, σε παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω, ρε, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι. Ρε, παιδί μου, την ανάγκη κάποιον. Και εγώ, δηλαδή, άμα κάποιο χτύπα ξύλο, ρε, παιδί μου, πεθάνει να ανεβάσει ένα story, ένα ξέρω, καλό παράδεισο, δεν με ενοχλεί αυτό, εντάξει, δεν είναι τέτοιο. Αλλά είδα πολλές περιπτώσεις που, δηλαδή, ξεφύγανε. Δηλαδή, ρε, παιδιά, αφήστε την ψυχή του ανθρώπου να ηρεμήσει. Εντάξει, για τους δημοσιογράφους δεν λέω. Είναι η δουλειά σου, τώρα έχουν πέσει απάνω να μάθουν τι έγινε με την κλινική.
2: Ναι,
0: ναι, εννοείται. Εντάξει, ναι,
1: εντάξει, θα το κάνω. Δεν
2: πρέπει κάπω να βγει.
0: Ναι. Αλλά, ρε, παιδί μου, τους δημοσιογράφους, εντάξει, οκ. Πέσει την δουλειά του επικοινωνία και αυτή πρέπει να βγάλουν το μονοκάμα. Το καταλαβαίνω. Στα social media. Τι έχει γίνει, ρε παιδί.
1: Καλά, και έχει γίνει πανηγύρι, άσχημα.
0: Μα καταρχήν είδα φωτογραφίες τύπου.
1: 30 χρόνια πριν.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Α, τι.
2: Και AI φωτογραφίες, εγώ είδα προσωπικά.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αρχίζει κάπου και ξεφεύγει το στο να τον τιμήσω τον άνθρωπο, έτσι. Και γίνεται λίγο ότι πρέπει να πάρω με κάποιο τρόπο hype από παντού. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είδα φωτογραφίες τώρα που έχει ανεβάσει ο άλλος με την κοπέλα του και να φαίνεται το μαζονάκι στο βάθος πίσω. Και λέει πάντα δίπλα μας και πάντα τέρα. Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο. Κάπου όπα, παιδιά. Εκεί, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Όλοι για το hype δουλεύουμε. Και εμείς γιατί δουλεύουμε, για το hype δουλεύουμε. Όλοι. Αλλά θέλει, ρε παιδί μου, και λίγο να έχεις και λίγο συνέστηση.
2: Θέλει,
1: και ένα
2: θέλει.
1: Μέτρο,
0: Εντάξει, δεν θα σε κρίνω εγώ.
2: Εν τω μεταξύ, εμείς έχουν βγει, είπαν ότι αυτοί ήξεραν το μαζονάκι. Εγώ τον ήξερα καλύτερα από όλους. Εγώ τον συμβούλεψα. Εγώ τον ανακάλυψα.
1: Ένα διαγωνισμό, ποιο ήξερε καλύτερα.
0: Για τον ανεβάσει ένα story, να ανεβάσει ένα τραγούδι του. Το καταλαβαίνω γιατί ξέρει τι να πω κάτι. Και εγώ που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Σοκαρίστηκα. Ξέρεις, όταν μεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, εγώ μια φορά τον είχα δει στο The Voice. Θέλω να πω ότι με το που έσκασε η είδηση, ο Δημήτρης μου το είπε. Λέω, ρε φίλε, δεν παίζει, σαν ψέμα. Το καταλαβαίνω, επειδή θες να τον τιμήσεις. Μας έχει αφήσει τραγούδια ο άνθρωπος, μουσική παρακολουθεί.
2: Και ανεβάς τραγούδι, το εννοείται.
0: Ναι, καλά, ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει. Δεν είναι, αλλά. Κάπου ξέφυγε το θέμα. Δηλαδή, πάντα όταν πεθαίνει ένας διάσημος, δεν θα ξεχάσω εγώ με το Mad Clip το συγχωρεμένο τι είχε γίνει. Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, ναι, το αισθάνονται και από αυτοί, αλλά. Ηρεμήστε. Οπότε καταλαβαίνεις και εγώ θα ξαναπαίξω μαζονάκι εδώ πέρα. Δεν θα παίζω τρεις μέρες να ξεκινάω με μαζονάκι για να πιάσω το κύμα. Μετά αρχίζω και πιάνω το κύμα. Δεν τιμώ κανέναν. Δηλαδή, άμα παίζω τρεις μέρες μαζονάκι και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, βλέπω και ο Δημήτρης εδώ πέρα. Μου έχει στείλει τα πρώτα τρία θέματα. Ασχολούνται τώρα όλοι οι δημοσιογράφοι με τους γιατρούς. Εγώ βέβαια να πω κάτι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, είναι βέβαια μεγάλο θέμα όλο αυτό.
0: Θα σου πω, θα σου πω.
1: Και δεν είναι και επικίνδυνο.
0: Αφήνω τον άδικο χαμό. Θα μου πεις ποιος χαμός δεν είναι άδικος, του Γιώργου Μαζονάκη απ' έξω. Και δεν μπορείς να βρεις κάτι αστείο σε όλο αυτό. Mm-hmm. Βέβαια, μπορώ να βρω αστείο τον ντύσιμο του γιατρού που είχε της κλινικής. Και ξέρεις, πολλοί έχουν πέσει απάνω. Θα σχολιάσω αυτό, φεύγω από το φάνο τελείως. Έχουν να πάσει απάνω ότι μια κλινική η οποία δεν είχε άδειες, δεν ξέρω.
2: Ναι, είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, πάρα πολλοί τους χαρακτηρίζουν απατεώνες. Δεν ξέρω, δεν είμαι αστυνομικός, δεν θα πω εγώ ποιος είναι απατεώνες ή όχι. Εγώ θα πω όμως ότι από τον ντύσιμο του γιατρού δεν συμπερινώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
2: Γιατί το λες,
0: ρε παιδί μου, βλέπω έναν άνθρωπο με σταυροκουμποτό ιταλικό σακάκι μεσάτο. Και κόκκινο παντελόνι. Και παντελόνι και σκαρπίνι κάτω πάλι ιταλικό με μύτη. Δηλαδή, εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον αθώνα.
1: Θα τον αθώνα, δηλαδή, και μόνο τον τίσιμο.
0: Ναι, θα του έλεγα δεν μπαίνεις μέσα, Δημήτρη. Τέλος πάντων, τώρα θα έχουν οργιάσει, φαντάζομαι, εμείς εδώ πέρα. Βγαίνουν άλλοι, κάνουν βίντεο στο TikTok. Τέλος πάντων, χαίρεστο. Προτιμώ να ασχοληθώ, επειδή δεν θέλω να χορέψω πάνω στο μνήμα.
2: Για μένα έχουμε ξεκινάει ο Κουσουλός τη Δευτέρα και βγήκε και χθες το κεντρικό δελτίο. Τα έχει όλα ρεπορτάζ.
0: Ναι. Πετράν θα βγει τώρα.
1: Δεν θα αφήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, εμένα ο άνθρωπος αυτός μου φαίνεται έμπιστος. Δηλαδή, μπείτε να δείτε λίγο τις φωτογραφίες. Γυαλί, μάφια 1980, σταύρο που κουμποτό μεσά το σακάκι, πολύ κόμψος ο κύριος. Είναι, μπείτε να δείτε τον ντύσιμο. Μετά σκάει με ζιβάγκο, κόκκινο παντελόνι και. Ναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα κρίνουμε έναν άνθρωπο ντύσιμο.
2: Ναι, όχι.
0: Θα κρίνουμε το. Πατέκ Φιλίπ ρολόι και κλειδιά από Mercedes στο χέρι. Βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα. Anyway, θα δούμε. Μίσο πώς θα πάει αυτό. Περιμένουν να αρχίσει και ο Πέτρος Κουσουλός και δεν ξέρω ποιος άλλος θα ξεκινήσει τώρα αυτό. Φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς. Σήμερα για μένα είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή της, της ανθρωπότητας, όχι μόνο του ελληνισμού.
1: Τι
0: του
1: ελληνισμού. Περιμένω εδώ τώρα γιατί.
0: Ναι, γιατί ανοίγουν τα σχολεία.
1: Επιτέλους. Α, ναι, σήμερα γιασμούς.
0: Επιτέλους, γονείς όλου του κόσμου. Επιτέλους, τα ζουζουνάκια μας, τα ωραία μας τα παιδάκια, οι γλύκες μας θα φεύγουν από τις 8 ώρα το πρωί και θα γυρνάνε στις 2.30-3, δεν ξέρω τι ώρα γυρνάνε, για να σπουδάσουν βεβαίως, για να μάθουν. Για να...
1: Καλέ, τι δεν ξέρεις τι ώρα γυρνάνε, η Σοφία Ειρήνη, τι ώρα γυρνάει.
0: Όχι, δεν ξέρω, γιατί ας πούμε εμείς στο δημοτικό, πάρα πολλοί γονείς επειδή δουλεύουν, μπορεί να τα αφήνουν μετά.
1: Α, για να κάτσουν, εντάξει.
0: Δηλαδή, εμείς την παίρνουμε 2.30 ώρα. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, σωθήκαμε. Κάνε κάποια μηνύματα.
2: Γιατί σήμερα, ρε, γιατί το κάνουν αυτό.
0: Όχι, σήμερα έχει αγιασμό.
2: Έχει αγιασμό και ναι. Εντάξει, λίγο πρώτη μέρα. Ρε,
1: ναι, λέτε, γιατί δεν το κάνω από Δευτέρα. Και εγώ δεν το
2: πάντα
1: κάνω.
2: 11 του μηνός λένε να ανοίγουν. Α, να πάντα. Από
0: οπότε είναι μεγάλη γιορτή. Σίγουρα θα μας ακούνε και μέσα σε σχολικά και αυτά. Δεν σας χάλασε. ημέρα πέμπτους για τους εκπαιδευτικούς, σίγουρα, αλλά για όλους εμάς.
1: Τρεις μήνες δεν καθόντουσαν οι εκπαιδευτικοί. Θα έχουν βαρεθεί και αυτοί τώρα να κάθονται.
0: Μωρέ,
2: όχι, πόσο μωρέ. Τέλειο...
1: Όταν κλείνουν δεν ναι. Σταματάνε.
2: Κάθονται και μια-δυο εβδομάδες μετά.
0: Θα βάλουμε και στους εκπαιδευτικούς τώρα. Ας κάνουν θα... καλά τη δουλειά τους και ας κάθονται.
1: Παιδί μου, εγώ δεν τα βάζουμε τους εκπαιδευτικούς. Απλά ναι. Τώρα απλή ερώτηση ήταν. Ναι. Γιατί λέω, κοίταξε, δεν θα κάθονται πολύ, θα βαριούνται, θα θέλουν να ξεκινήσουν.
0: Ναι. Τι θέλω να πω. Και ακούσα να δείτε τι γίνεται. Εγώ. Αν και με ξέρετε τώρα ότι τα πολιτικά μου φρονήματα πια είναι, πάντα σοσιαλιστής, για τους λάθους λόγους βγήκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και έκανε μια φοβερή πρόταση. Βέβαια την έκανε για τους λάθους λόγους. Θα μου πεις έτερον εκάτερον, έτσι. Λοιπόν, ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά η Λατινοπούλου. Ζήτησε, λέει, επαναφορά της ποδιάς. Mm-hmm. Περίμενε. Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια. Ακούσατε το ποδιά, φαντάζομαι θα εννοεί όχι ποδιά, ποδιά, σχολική ενδυμασία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι το. Είναι η ρε Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βγαίνεις και λες κάτι το οποίο έχει. Η ποδιά, να ξέρεις, είναι κομμουνιστικό μέτρο, έτσι. Είμαστε το ίδιο όλοι. Δηλαδή το ποδιά είναι, ναι. Δεν είναι για ακροδεξιό. Λοιπόν, το θέμα είναι το λέει και λάθος λόγους. Ρε παιδί μου, εγώ θα ακούω να δεις, έχει μπει ένα μέτρο σε πάρα πολλά σχολεία, έχουν βάλει την ενδυμασία. Να φοράς φορμίτσα, ρε παιδί μου, εντάξει, ποδιά το λένε οι παλιοί.
1: Ναι.
0: Παιδιά, επειδή εμένα στο σχολείο της μικρής φοράνε ενδυμασίες από πέρυσι, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε εμείς, είναι τέτοιο, δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο. Όχι γιατί για θέμα πασαρέλας και που λέει η Λατινοπούλου,
1: αλλά...
0: βέβαια, γιατί καταρχήν όσοι έχουμε κορίτσια. Φίλε, δεν έχει μαρία, όσοι έχουμε κορίτσια, το να ντύσει το κορίτσι το πρωί να φύγει για το σχολείο. Έχει ντύσει ποτέ κορίτσι πρωί. Καλά, και αγόρια.
1: Εγώ νόμιζα τα αγόρια, γιατί εγώ ρίχνω μάχη. Θέλω μία ώρα μόνο για να τον πείσω να ντυθεί.
0: Ναι, Μαρία. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Είναι πιο εύκολο να μπει στου πεζοναύτες και να κάνει μια βασική εκπαίδευση πεζοναυτών παρά να ντύσει κοριτσάκι 7-8 χρονών και αγοράκι να πάει σχολείο.
1: Για διαλέγει.
0: Παιδιά, εγώ σου λέω σκέψη ότι δεν το έχουμε προλάβει. Μιλάμε για. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε να σου πω κάτι. Εγώ ρε φίλε το. Όχι όμως για τους λόγους που λέει η Λατινοπούλου. Εγώ ρε φίλε πιστεύω ότι και από την άλλη το ένα παιδάκι δεν βλέπει το άλλο και δεν ζηλεύει. Οπότε γλιτώνεις και χρήματα.
2: Αυτό ναι.
0: Δηλαδή σκέψη ναι. Δηλαδή, δεν πας να κάνεις επίδειξη πλούτου ή αυτό. Και η καλύτερη είμαι εμένα. Δηλαδή τώρα να βλέπει το ένα κοριτσάκι το άλλο αγοράκι, να βλέπει τι φοράει το άλλο. Θέλω κι εγώ αυτό, θέλω κι εγώ αυτό. Τίποτα. Εκεί όλοι τα ίδια.
1: Και έτσι όπως παρασύρονται τώρα το ένα από το άλλο.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί...
1: και να θέλεις. Περίμενε, ρε
0: Μαρία, εμείς δεν παρασυρώμαστε τώρα.
1: Παρασυρώμαστε
0: εγώ θυμάμαι δηλαδή. με τα σνίκερ, τα αθλητικά. Έβλαβα. Μπα, ο άλλος πήρε τα Jordan 4, θέλω κι εγώ.
1: Ναι, άμα βλέπεις όμως με την στολή το ίδιο, θα πεις θέλω.
0: Εγώ για μένα λοιπόν, αν με ακούει η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, για μένα πρέπει να θεσπίσουμε παιδιά, και το λέω σοβαρά, όχι για τους λόγους που είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα πρέπει εσύ τα παιδιά να φοράνε ενδυμασία σχολείου.
2: Μόνο στις μικρές ηλικίες.
0: Κυρίως για τους γονείς. Όλοι μέχρι το Λύκειο. Ξέρεις τι λεφτά θα γλιτώσουμε. Παιδιά, ξέρετε τι λεφτά θα γλιτώσουμε.
2: Η αλήθεια είναι αυτά, γλιτώνεις λεφτά.
0: Και επίσης, νομίζω ότι είναι και ωραίο κομμουνιστικό το μέτρο, γιατί ρε παιδί μου, δείχνεις ότι είσαι. Ρε παιδί μου, ότι δεν.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Βέβαια, θα μου πει τώρα, θα μου πει κάποιο, ρε Φάνη, ωραία, θα ντυνόμαστε τα παιδιά μας ίδια. Θα πάει ο άλλος να πάρει στο παιδί του 2.500 κινητό. Θα βρει πάλι το παιδί να φλεξάρει. Δεν σου λέω να φλεξάρει. Κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι θα γλιτώσουμε. Εγώ δηλαδή το λέω κυρίω από θα γλιτώσουμε λεφτά.
2: Από αυτή την άποψη έχει δίκιο.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Τέλο πάντων.
1: Ρεσιβική συγγνώμη.
0: Και τσάντε ίδιε λέει η Ειρήνη. Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο, ρε Ειρήνη. Και τσάντε ίδιε. Και κάρτα εργασία.
1: Καλά και εσύ.
2: Κάρτα.
0: Και ξύλο κάθε δεύτερο διάλειμμα.
1: Σταμάτα πια.
0: Μπρος και τάγκς στους δρόμους. Λοιπόν, όχι παιδιά. Εγώ το πιστεύω και δεν το λέω τώρα γι' αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει μέχρι το Λύκειο. Όλοι οι γονείς, καταρχήν θα γλιτώσουμε λεφτά. Ταλαιπωρία στις μικρές ηλικίες, δι σου κάνε δείξε. Θεωρώ ότι είναι σωστό μέτρο εγώ. Δηλαδή και τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία. Α, εγώ και τα τη φόρεσα, εγώ και τα τη φόρεσα. Γιατί μην βάζουμε τα παιδιά. Και, παιδιά, και εμείς και εγώ που είμαι 42 χρονών, μια χαρά φλεξάραμε τότε. Εμείς τα αγόρια θυμάμαι, φλεξάραμε τα σνίκερ.
2: Γιατί είχε το Λέσμο, ρε τότε εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι φλεξάραμε τα αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή υπήρχε το φλεξ.
1: Ναι, βρίσκεις, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις. Ρε, εσύ Βίκη, συγγνώμη λίγο. Η Βίκη μου λέει, δεν καθόμαστε, κυρία μου, θύχτηκε, είναι εκπαιδευτικό. Γιατί τα παίρνει το λανδικά. Εγώ ρώτησα πόσο καιρό κάθονται εκπαιδευτικοί.
0: Δώρο στη Βίκη. Δώρο στη Βίκη.
1: Λοιπόν, δηλαδή, πού είναι το κακό με αυτή την ερώτηση, δεν το καταλαβαίνω που ρώτησα.
0: Βίκη, το πρόβλημα ποιο είναι, είναι η Μαρία κάθεται. Οι εκπαιδευτικοί δεν κάθονται. Λοιπόν, παιδιά, εγώ το είπα ορμόμενος από την βλακεία που είπε η Λατινοπούλου, γιατί για μένα βλακεία δεν είναι θέμα πασαρέλας και θέμα μπουζούκια τα αυτά. Το επειδή μου καταλαβαίνω ότι το κάθε παιδί πρέπει να προωθεί το δικό του στυλ και αυτά. Αλλά. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, στο σχολείο επειδή μπαίνουν και οι συγκρίσεις, εγώ νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, μετά εκφράσουν στη ζωγραφική. Είναι λάθος, παιδιά, αυτό που λέω. Εγώ βασικά ορμόμενος, δεν το λέω από πολιτικές πεπιθήσεις, ορμόμενος κυρίως από την τσέπη μου.
2: Πάλι από την τσιγκουνιά σου,
1: ναι, τι με την τσέπη σου, δηλαδή, ναι. Ρε,
0: ξέρεις τι λεφτά γλιτώνεις. Ξέρεις τη λεφτά
1: στα ρούχα.
0: Βέβαια.
1: Μα θα πάρεις ρούχα, δηλαδή δεν θα βγει μετά έξω, δεν θα τη φοράει όλη
0: μετά,
1: μέρα.
0: Μετά, ρε, όχι στο δημοτικό. Μετά.
1: Και θα πάρεις.
0: Και πάλι.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιο που διάβασα τώρα, έχασα το όνομά του, που λέει ότι η κόρη του είναι 2,5 ετών και θέλει να ντύνεται νεράιδα για να πηγαίνει στο σχολείο. Παιδιά, από πόσους το έχω ακούσει αυτό, που κολλάνε με ένα συγκεκριμένο ρούχο τα παιδιά, με τούλια, με οτιδήποτε και ντύνονται, ξέρεις, από κρυάτικα και θέλουν να πηγαίνουν έτσι.
0: Μια μέρα.
1: Το έχει παθεί.
0: Ποιο έχω παθεί, εμένα έχουμε από face painting. Δεν έχει. Άστρα, Μαρία δεν είναι.
1: Και ήθελα να πάει με το face painting.
0: Ρε, παιδί μου, καλά, ναι. Εγώ το βρίσκω, αυτά τα βρίσκω χαριτωμένα. Επίσης είναι και αυτό που λέει ο άλλος που λέει: ρε, Φάνη μου λέει τι να μην μοιάζουν όλα μεταξύ του. Γιατί τώρα που μοιάζουν όλα με τον τρανό.
2: Λοιπόν.
0: Παιδιά, όντως η Μαρία θύχτηκε γιατί όντως κάθεται.
1: Όχι για μένα, λέει. Όντως Μαρία θύχτηκε η δασκάλα, λένε.
0: Ναι, όχι και εμείς θυγόμαστε. Γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για
1: σπίτι. Γιατί να θίγεσαι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Τραβάνε λούκι. Γιατί να μην κάτσουν, δεν το καταλαβαίνω. Απλά δεν ήξερα πόσο κάθονται.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα ακροατή δεν μπορεί να θυχτεί.
1: Να θυχτεί, εννοείται. Όποιο θέλει να θυχτεί.
2: Λοιπόν. Πάντω τα αγόρια, σαν να φοράνε στολή είναι τώρα. Είναι μαύρο τσαντάκι, μαύρη φόρμα. Χιαστή, μαύρη φόρμα, μαύρο τίσερτ και από κάτω τα κλασικά τα παπούτσια.
0: Ναι, ναι, και σλέβει. Πώ λέγεται αυτό που κάθονται στα. Που κάθονται στα μπουτια. Πώ λέγεται. Σλάβμπιαν. Πώ λέγεται. Που κάθονται σαν.
2: Έχει δίκιο, δεν θυμάμαι όμω λέγεται. Και γυαλί κλασικό.
0: Και γυαλί. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί εδώ θα είμαστε σήμερα από το.
1: Συγγνώμη, εσύ στον αγιασμό δεν θα πας.
0: Εντάξει, μ' αρέσει η φίλη Ντέζη. Ρε Ελληνίδα μάνα, οτιδήποτε ηλικία. Ειδικά στα γυμνάσια που πάνε όλα τα κορίτσια με τα κολομέρια έξω. Γεια σου, ρε Ντέζη. Λοιπόν.
1: Δεν μας είπε.
0: Τι?
1: Εσύ δεν θα πας καλά στον αγιασμό. Εγώ τώρα μου το σκέφτηκα.
0: Στον αγιασμό θα πάω μετά. Θα πάω μετά.
1: Α, τι ώρα είναι ο αγιασμός.
0: Έχει ξεκινήσει ο αγιασμός, θα πάει η γιορτούλα.
1: Α, ωραία. Μόλις τελειώσω, ναι, να πας. Είναι καλό να πας.
2: Γιορτούλα.
0: Παιδιά, δεν έχω χάσει. Στα πρώτα. Και φέτος.
1: Όσοι μπαμπάδες μπορείτε να πηγαίνετε. Όσοι μπορείτε.
0: Πέρυσι, αν θυμάστε, πολλές φορές είχα και από την εκπομπή. Είπα στην πρώτη τάξη του δημοτικού, δεν θέλω να χάσω καν. Και όμως και τα σχολεία τα κάνουν πάνω στις δουλειές των ανθρώπων. Γιατί πολλοί γονείς είναι τέτοιο. Πέρυσι δεν έχασα τίποτα. Πήγα σε όλα
1: αυτά. Μπράβο σου.
0: Δεν το λέω για μπράβο, ρε παιδί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω το μπράβο. Άσε με να το πω.
0: Έλα, ρε παιδί μου, γιατί για
1: άλλο. Εμένα μ' αρέσει. Μαρία, όταν μπορεί
0: σταμάτα,
1: ο μπαμπάς.
0: Μιλές βλακίες. Είναι άλλοι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το
1: βράδυ. Εγώ τι είπα, όταν μπορεί ο μπαμπάς.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί και η μαμά και ο μπαμπάς το πάνε να αλλάξει. Εγώ βλέπω τους κακομοίρες γονείς τρέχουν να αλλάξει. Δευτέρα δημοτικού, δεν φέτος δεν πάω πουθενά.
1: Γιατί,
0: ρε παιδί μου, γιατί έχουν πλέον πήγα πρώτο δημοτικού τύπου. Τώρα σου έρχεται, θα είμαι δίπλα σου τώρα στη δύσκολη ώρα, ναι, που θα έρθει. Μετά θα ξαναπάω στην πέμπτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού.
1: Με τι κριτήριο, ρε παιδί μου, τα αλλάζεις ή πηδάσεις τάξη έτσι. Γιατί δηλαδή τώρα.
0: Γιατί μετά η τετάρτη δημοτικού είναι δύσκολη μετά. Ή η πέμπτη.
2: Τετάρτη.
0: Εκεί. Δηλαδή να είμαι δίπλα στα δύσκολα. Στα εύκολα τώρα τι να σου.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ με το σκεπτικό του, δεν αντέχω. Δηλαδή είναι του παραλόγου του σκεπτικό σου.
0: Καλά, επίσης νομίζω ότι τετάρτη δημοτικού δεν θα θέλουν να μας βλέπουν τα παιδιά.
2: Σοφία, είναι τάξη πάει τώρα.
0: Δευτέρα δημοτικού.
2: Δευτέρα. Καλά του χρόνου φάνη τρίτη που μπαίνει και ιστορία μέσα και τέτοια.
0: Παιδι μου είναι ήδη δύσκολα. Εγώ πρώτη δημοτικού είδα τη διαφορά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ναι, παιδιά, μετά τον αγιασμό όλοι οι γονείς για καφέ. Τι να κάνουν.
1: Τι ώρα γίνεται, 8 γίνεται ο αγιασμός.
0: 8-8.30 μετά η κατηγορία.
1: Γιορτούλα.
0: Αυτό γιορτούλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ηρεμήστε, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, ερχόμαστε από λίγο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, back to school, χαρά των γονιών. Παιδιά, άκουσα να δείτε τι γίνεται. Μια ευκαιρία για νέα όνειρα και νέους στόχους. Διαβάζω εδώ πέρα το διαφημιστικό που μας έχουν πει να δει ένα τέτοιο. Λέει: μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες, νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Γιατί κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος είναι μαζί μας η Μπικ. Καλά, Μπικ, με Μπικ μεγαλώσαμε. Το θέμα είναι ότι κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία για όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες για τους γονείς. Φίλοι στην Μπικ. Λοιπόν, παιδιά, όλοι εμείς τουλάχιστον οι παλιότεροι, όλοι το πρώτο μας στυλό, μάλλον ήταν Μπικ, είναι ακόμα εδώ. Και δεν έχει αλλάξει και από τα χρόνια ο στυλός ο Μπικ καθόλου, ενώ εμφανισιακά.
1: Κλασική αξία.
0: Κλασική αξία. Και παιδιά, το βασικό, θα αλλάξω το μήνυμα. Της Μπικ που είναι χορηγός μας, θα πω και το δικό μου. Και παιδιά, γράφτε. Όχι μόνο τα παιδιά, γράφτε. Δηλαδή θα ξεχάσουμε τη γραφή.
2: Είναι σημαντικό.
0: Γράφτε. Με αφορμή το back to school, η Μπικ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ μπορείς να συμμετάσχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Και για κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάει με τα σωστά εργαλεία. Αφήστε τα κινητά και γράψτε. Έχουμε και εμείς οι μεγάλοι, έχουμε ξεχάσει να γράφουμε. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε και τους μαθητές, έχουμε και τους φοιτητές. Και για σας εδώ είμαστε μαζί με τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Home for Student. Όπου παιδιά, καθημερινό καφεδάκι δώρο. Έτσι, θα βρείτε το σπίτι σας, θα μπείτε μέσα, θα το φτιάξετε. Το χαμηλότερο πάγιο πάντα από τη ΔΕΗ My Home θα σου κάνει δώρο καφεδάκι. Πρώτο γεμίσμα ψυγείου για τους φοιτητές, τους νέους φοιτητές. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Παιδιά, τι άλλο θέλετε, έτσι. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Student δεν γίνεται.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε? Βουρτίζουμε τα δόντια μας. Η United Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή βροντίδα σας παρέχει τις κατάλληλες οδοντόπαστες, γιατί μπορεί να έχετε έτσι ευαισθησία στο ζεστό, στο κρύο, ευαίσθητα ούλα ή οτιδήποτε. Οπότε είναι διαθέσιμες στα φαρμακεία και οι φάρμασεις από την ίντερνετ φυσικά.
2: Και εννοείται, παιδιά, μαζί μας και του Λεφταράς, που μπαίνεις του Λεφταρά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία. Του Λεφταρά και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε. Έχουμε στον απόϊχο τη μεγάλη, πώς το λένε, ημέρα, ημερών. Δεν ξέρω τι περπατάει στη Γαλλία, τι γίνεται, ακόμα πρόεδρος στη Γαλλία.
2: Νομίζω πρέπει να έχει φύγει, όχι.
0: Ναι, γιατί δεν κάθεσαι μια εβδομάδα.
2: Όχι, αφού ήταν με την Αμάλ χθες.
0: Ναι, χαμός, παιδιά. Τώρα τι να σου λέω. Τώρα Γιάκος Μητσοτάκης πέρα. Γενικά με τον Μακρόν παίζει φιλία μεγάλη. Παίζει φιλία
2: πολύ
0: μεγάλη.
2: Καλύση,
0: είναι και πολύ το ίδια ηλικία, λίγο αυτό. Λοιπόν, υπογράψαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία με τη Γαλλία. Για μένα είναι, δηλαδή, μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, πρέπει να είναι η πιο σημαντική συμφωνία που έχει γίνει ποτέ. Συμφωνία Προέδρου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030.
1: Και εγώ ψάρωσα, περίμενα.
0: Τι πήγε και υπόγραψε ο Πρόεδρος.
1: Προόδου και Ευημερίας, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω,
2: το είδε πριν την υπογράψη.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, να πω κάτι εκ πρώτης όψεως, μην κουρδευτούμε. Ακούγεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια, με ορίζονται μέχρι το 2030.
2: Είναι για τη χώρα μας καλό, έτσι.
0: Για τη Γαλλία είναι καλό.
1: Έκανε καμία ανάλυση να πει 2-3 πράγματα παραπάνω, ρε παιδί μου, να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ γενικό αυτό.
0: Καθόλου γενικό, πολύ ειδικό μου φαίνεται. Και όχι τώρα. Δηλαδή, συμφωνούμε για πρόοδο και ευημερία μέχρι το 2030.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων, συζήτησαν λέει και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, τα επόμενα βήματα για το CGI, όπως λέγεται. Το καλώδιο. Κυριακό, όλη η πολιτική. Παιδιά, θα το απλώσουμε για να το καλώδιο με την Κύπρο. Για την τελευταία φορά που πήγαμε να το απλώσουμε στην Κάσο, βγάλανε οι άλλοι 5 φρεγάτες. Δεν βγάζετε τον κύμα να του το βάλουμε στον πάτο. Λέω εγώ μια ερώτηση. Το ερώτημα κάνω. Λοιπόν, μετά. Μαρέβα και Κυριάκος Μητσοτάκης συνειδηθήκανε με Αμάλ Κλούνεϊ. Τη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Αμάλ Αδαμούντι.
1: Θεά, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα.
0: Ναι, πολύ ωραίο στυλ. Αυτό. Κυριάκο, επίσης, παιδιά, μια υπέροχη. Δηλαδή, εγώ από το πρώτο θέμα το βλέπω τώρα. Μπείτε να δείτε τη φωτογραφία που έχει το πρώτο θέμα. Και μπείτε να δείτε τον πρόεδρο. Τι. Μάγα. Δεν μπορεί.
2: Χωρίς γραβάτα,
0: Όχι, πια τη φάτσα τη βλέπεις.
2: Την έχω συνηθίσει.
0: Χωρίς πλακά.
1: Την έχω συνηθίσει, λέει.
0: Κάποιος το είχε πει. Θα σου πω κάτι. Εγώ που ασχολούμαι θεωρητικά με την κωμωδία, αν είχα τέτοια φάτσα σαν τον Κυριακό Μητσοτάκη, θα είχα βγάλει δισεκατομμύρια. Μαλάκα, κοίτα μου τσούνα, κοίτα μου τσούνα. Δεν υπάρχει. Μα είναι τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Όντως όμως δεν την έχει συνηθίσει λίγο. Έχει δίκιο ο Δημήτρης.
0: Εγώ.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση πια, ρε παιδί μου, να πω κοίτα.
0: Μα κοίτα, κάνει και τα χέρια του έτσι. Είναι, δηλαδή, ρε, εσύ, μπείτε να δείτε. Είναι δίπλα η Θεά, η Αμάντα Κλούνε, όπως διαβάζει.
2: Αμάλ
0: Κλούνε. Εκείνο ο Μητσοτάκης δίπλα, σαν να του έχει βάλει παϊδάκια και να τα λιγουρέ.
1: Ναι.
0: Είναι
1: χαίρεται, ρε παιδί μου. Και... εγώ νομίζω ότι αρέσουν όλα αυτά. Βλέπει Emily in Paris, τα βλέπει ταινίε, Αμάλ
0: και να σου πω κάτι, ξέρει τι γίνεται. Και τον αδικεί. Εγώ, επειδή τον έχω γνωρίσει πολλέ φορέ από κοντά, αν το δει από κοντά, δεν είναι τόσο αστείο. Δηλαδή, στι φωτογραφίε βγαίνει για. Η φωτογραφία τώρα είναι να τη βάλει για επιθεώρηση. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, ο καλύτερο ήταν ο Μητσοτάκης. Ο καλύτερο ήταν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Ο
2: κύριο Τασούλα.
0: Γνώρισε και ο Τασούλα
2: Αμάλ. Με το που είδε την Αμάλ Κλούνε, τι να σα πω, παιδιά, μπείτε και δείτε. Σαν να έλαμψε το πρόσωπό
1: του. Το είδα όταν περπατούσαν οι δυο του.
2: Εγώ ειλικρινά δεν τον ήξερα και τον. Ναι. Και τον είχα δει τόσε πολλέ φορέ, αυτό εννοώ. Παιδιά, άλλο άνθρωπο.
0: Παιδιά, να πω κάτι, δεν τον Τασούλα δεν τον έχω γνωρίσει. Λοιπόν, ο υπουργό, λέω. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Παιδιά, ο Τασούλα. Εμείς βλέπουμε τις φωτογραφίες τώρα και αυτό από τη Λάιφο το βλέπω. Λοιπόν,
2: κατέβα είναι... κάτω το άρθρο και δεν.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, μπείτε στη Λάιφο και δείτε τις φωτογραφίες. Είναι, πιστεύω, πώς θα είναι ο Λεωνίδας. Ο 80 χρονών που θα βλέπει γκόμενα και θα κατουργέται γιατί είναι γέρος. Και θα φοράει. Θα περνάει μια πιτσιρίκα και ο Λεωνίδας θα κάνει τσίσαρε. Θα φοράει την πάνω του. Μπείτε να δείτε τον Τασούλα. Καλά, δεν λέω. Πανέμορφη. Αλλά. Μπείτε να δείτε τον Τασούλα. Τι ωραίες φωτογραφίες, ρε παιδιά. Μας δώσανε φωτογραφικό υλικό για μια
2: και
0: ζωή.
2: Και του έκανε και δώρο.
0: Α, καλά, εκεί πρέπει να χαίστηκε.
1: Τι δώρο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε,
0: πρέπει να χαίστηκε.
2: Του έκανε δώρο τα δύο νέα της βιβλία.
0: Καλά, και σίγουρα το σώμα θα τα διαβάσω. Βέβαια, θα τα διαβάσω.
2: Τώρα δεν ξέρω αν τα ψέκωσε εκεί με το αρωμά τη.
0: Τέλος πάντων, έχει πολύ πλάκα να βλέπεις γερόντια να τους φεύγουν οι μασέλες.
1: Περιγραφικότατος.
0: Και να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και τώρα καταλαβαίνω, ρε φίλε, γιατί βγαίνει συνέχεια Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω γιατί. Γιατί εσύ τουλάχιστον. Γελάμε.
1: Περνάμε καλά.
0: Λεφτά τώρα, παιδιά, λεφτά, θεσμούς και αυτά, μην περιμένετε με κανένα κόμμα. Τώρα μην γελιόμαστε. Εντάξει. Δηλαδή, γυρνάω μετά και βλέπω Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης, λέει, χρειάζονται Ευρωπαϊκοί. Δηλαδή, λέω, ρε φίλε, είναι και αυτό που λέμε, ρε Μαρία, να σου πω κάτι. Αφού θα κάτσω να τον φάω, που θα το φάω. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, που λες και εσύ, θα παντρευτώ. Κάποια στιγμή θα βαρεθώ. Τουλάχιστον να έχει χιούμορ. Κάπως που δεν υπάρχει, τουλάχιστον να γελάμε τη φάτσα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και τον Ανδρουλάκη εδώ πέρα. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι από μια άλλη εποχή πάλι.
2: Είναι.
0: Τι γίνεται.
2: Κάτι πρέπει να κάνουν στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω τώρα. Άκου αν λέει. Χρειάζονται ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης. Άκου μήνυμα, Ανδρουλάκη. Ρε, εσύ Ανδρουλάκη, σε ποιον απευθύνεσαι. Τι μήνυμα είναι αυτό τώρα. Εγώ έρχομαι να εκλογήσω. Θέλω να σε ψηφίσω. Άκου να δεις τώρα ένα μήνυμα, Ανδρουλάκη. Ρε. Χρειάζονται ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
1: Μήπως το κάνει για το ψαρωτικό του θέματος.
0: Τι να πω. Και μετά βγαίνει η δημοσκόπηση και λέει ανέβηκαν όλοι οι άλλοι και στο Πασόκ. Στο τέλος τον έχει περάσει ο Τσίπρας.
2: Ναι, καλά, τι.
0: Ποιος
2: καλά.
1: Τον έχει περάσει.
0: Θα τον περάσει και ο Βελόπουλος. Θα τον περάσει τον. Θα ήταν ένα Πασόκ και εκεί θα έρθει ο Σωτήρας. Εγώ του Πασόκ. Τέλος πάντων. Anyway.
2: Η Καρισιανού έπεσε πολύ στις δημοσκοπήσεις. Είχε πάει στο 3,6.
1: Δεν ακούγεται, ή το νομίζω εγώ. Έχει σταματήσει να ακούγεται τόσο πολύ η Καρισιανού και γενικά θέματα εκεί από το κόμμα.
2: Αλλά ναι. Και εγώ νομίζω.
1: Τι πολύ βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκλογές μάθαμε πότε θα γίνουν.
0: Εντάξει, θα γίνουν τώρα. Τι αγχώνεσαι τώρα.
1: Άνοιξε τελικά.
0: Λοιπόν, και παιδιά, να ακούσα να δω τι γίνεται. Έχει βγει θυμάσαι ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το λέγαμε εδώ πέρα. Όπου πλέον λέει η κρίση του Λονδίνου αρχίζουν και κοιτούν την Ελλάδα. Δηλαδή, οι πολύ πλούσιοι του Λονδίνου αρχίζουν και κοιτούν την Ελλάδα. Γιατί η Αθήνα λέει είναι ο νέος φορολογικός και επενδυτικός παράδεισος.
2: Συγγνώμη.
1: Είναι τόσο. Η φορολογία είναι τόσο μεγάλη και εσύ που έρχονται εδώ.
0: Ξέρω, Μάικ, πώς τα γράφει αυτά τα άρθρα. Ίσως για τους κρίσους ήταν παράδεισος.
2: Προσέξτε τι λέει εδώ. Η Ελλάδα λέει προσελκύει εύπορους αλλοδαπούς με ένα δελεαστικό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει απαλλαγή για τα εισοδήματα εξωτερικού έως 15 χρόνια. Αλλά και την υψηλή ποιότητα ζωής στο κλίμα να έχετε πολύ.
0: Καλά, υψηλή εδώ ποιότητα ζωής. Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό με την ποιότητα ζωής. Άμα παίρνω 30 εκατομμύρια το μήνα, θα έχω ποιότητα ζωής και οπουδήποτε. Και στην Αντακτική θα έχω ποιότητα ζωής. Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα έτσι μικρό. Μια και ανοίγουν τα σχολεία σήμερα. Έτσι, ένα πάρα πολύ μικρό. Πώς να σου πω. δεν είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Έγινε ένα μικρό λαθάκι σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό στη Δάφνη. Ένα μικρό λαθάκι έγινε και πέρα. Βγάζανε τα

0: Και τι μου δίνει, ρε παιδιά.
1: Τι σου δώσε.
0: Τι μπορεί να σου δώσε.
1: Τι σου δώσε.
0: Old Hoburg από το κίτρινο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε, ερχόμαστε πολύ λίγο.
2: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι και δεν πάντα.
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι' κουαλίτα.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Όχι, ρε εσύ.
1: Ναι, θα το έχω πει και στον αέρα νομίζω.
0: Δεν το έχεις πει, Φάνη, ποτέ. Έχεις πει όλες τις βλακίες 15.000 φορές. Αυτή την ιστορία που είναι ωραία δεν την έχεις πει.
1: Θα την πω τώρα, κάτσε να πω.
2: Πραγματικά να την πεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι το έχω πει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Έχετε λίγο τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί παιδιά μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το περιβόητο λεωφορείο της Πόλο. Και δεν κυκλοφορεί από μόνο του και μοιράζει και δώρα. Μόλις τον πανίσετε στον δρόμο το λεωφορείο της Πόλο, θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Θα την ανεβάσετε στο Instagram με tag Polo Bugs και κάθε μέρα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα, δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Polo της επιλογής τους αξίας έως 120 ευρώ. Μην το αφήσετε να φύγει άμα το δείτε. Βγάλετε κινητό, παπ, τραβάτε tag Polo και μπαίνετε στην κλήρωση. Και φυσικά έχουμε νέα εποχή. Εδώ ματζέντα. Λοιπόν, στην αρχαιότητα, μαράκι, πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι? Με φρικτορίες. Ξέρεις τι είναι φρικτορία? Φρικτορία είναι φωτιές που ανάβανε.
2: Α, οι φωτιές.
1: Ναι, ναι, ναι. Με σήματα καπνούς. Και παιδιά, να σου πω κάτι. Ο τρόπος επικοινωνίας γενικά έχει αλλάξει τώρα. Θα μου πεις. Ο άντρας και η γυναίκα ακόμα δεν μπορούν να συνοηθούν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε από μέσω ραδιοφώνου. Μια μορφή επικοινωνίας είμαστε κι εμείς. Χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ πέρα ακριβώς για το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Παιδιά, ο Σεπτέμβρης ήθιστε να είναι ο μήνας, έτσι, ο επίσημος μήνας των μετακομίσεων. Οπότε, ειδικά αν είστε φοιτητής και θέλετε να βρείτε το σπίτι σας, τα έπιπλά σας και αυτά, έχετε τον δουλευταρά που μπορείτε να σας δώσει τόσες προσφορές από επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξετε εσείς ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Και φυσικά υπάρχει και ολόκληρη ομάδα υποστήριξη για να μιλήσετε σε τυχόν πρόβλημα που μπορεί να έχετε.
0: Και να πούμε, παιδιά, ότι έχουμε νέα σεζόν και ήρθε η ώρα να βρεις ένα σπίτι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέρειες και μπαράκια. They My Home,
1: και
0: λοιπόν.
1: Μπαράκια.
0: Και μπαράκια. They My Home, λοιπόν, for students από τη ΔΕΗ, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυχίου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for students δεν γίνεται. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις το γιατί.
1: Λέγαμε τα παιδιά εδώ πέρα, παιδί μου, πώς έχουν αλλάξει η εποχή με τους γονείς και λέγαμε διάφορες ιστορίες έτσι. Θα τις πω πικάντικες, όχι διαφορετικά με τους γονείς μας όταν είμαστε παιδιά. Και έλεγα μια ιστορία, μια παιδική χαρά, όπου έχω πάει εγώ στο Άλσος, στη Νέα Σμύρνη, σε παιδική χαρά. Τώρα πάνε κανένα τρία χρόνια, ήταν μικρή ή μικρή. Και έχει δύο κούνιες, στο ένα κάθεται ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και στην άλλη κούνια δίπλα είναι μια κούκλα. Ένα κουκλάκι. Πάω εγώ, λέω, γεια, συγγνώμη, λέω, ναι, θέλω να πάρετε λίγο την κούκλα να κάνει και μικρή τηλέφωνο. Α, μου λέει,
0: τηλέφωνο,
1: να κάνει κούνια. Και τι γυρνάει και μου λέει η μάνα. Μου λέει, α, μισό λεπτό, να ρωτήσουμε τη Μαρτίνα. Μαρτίνα, θέλει η πατατίνα που γιο λέγονταν? Και είμαι εγώ τώρα. Δηλαδή, δεν το πιστεύω. Δεν είπα τίποτα.
2: Περίμενε να δείτε.
1: Δεν είπα τίποτα. Είχα σηκώσει το δεξί πόδι απάνω και λέω να φύγει τώρα ένα ψάκι. Ή έχουμε μεγαλώσει.
0: Η Μαρτίνα τι είπε?
2: Τελικά η Μαρτίνα είπε.
1: Δεν λέγα Μαρτίνα, είπα εγώ ένα όνομα. Το κοριτσάκι τι να πάρει. Την πήρε την κούκλα.
2: Την πήρε.
1: Με βαριά καρδιά.
2: Φαντάζεσαι να σου λέει ότι δεν μπορεί, θέλει να κάνει λίγο ακόμα.
1: Και αντίστοιχη ιστορία έχει ο Λευτέρης τώρα. Μας είπε μια ιστορία με μια μάσκα θαλάσσης που είχε χάσει κάτι γυαλιά. Ήθελε να ζήτησε μια μάσκα θαλάσσης από ένα πατέρα. Και γυρνάει ο πατέρας και λέει στο κοριτσάκι, λέει, να του δώσουμε, λέει, τη μάσκα. Και καλά, είναι, ρε παιδί μου, αυτή. Το έχω πει, ρε. Το έχω πει.
2: Το έχεις πει.
1: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η φάση που όταν έχεις ένα πολύ μικρό παιδί, σου λένε και οι παιδοψυχίατροι, ότι πρέπει να το βάζεις στο παιχνίδι και να το πεις, ρε παιδί μου, γιατί σου λέει η μάσκα, η κούκλα δεν είναι δικιά μου, είναι του παιδιού. Η μάσκα δεν έχει μια αρχή, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια, θεωρώ εγώ. Εντάξει, και εγώ χαζομπαμπάς είμαι και με κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά. Αλλά σε τέτοια θέματα, δηλαδή, υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, ρε κερατά, εγώ, δηλαδή, για να ήμουν ο Λευτέρης.
0: Δεν είπες τι έγινε με τη μάσκα.
1: Είχε πάει ο Λευτέρης, είχαν πέσει τα γυαλιά της κοπέλας του μέσα στη θάλασσα και ζήτησε από ένα πατέρα που είχε τρία παιδιά και 100 μάσκες. Λέει, μπορώ να δανειστώ μια μάσκα γιατί έχουμε χάσει τα γυαλιά της κοπέλας. Και γυρνάει ο πατέρας και λέει, πώς λέγανε την κοπέλα, πέσε, Ανούλα, να δώσουμε στον κύριο τη μάσκα να βουτήξει. Και γυρνάει και λέει, Ανούλα, όχι, τι θέλω. Και του λέει, φίλε, δεν γίνεται, τι θέλει το παιδί. Δηλαδή. καταλαβαίνω.
0: Πάντα γυαλιά.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι, ρε παιδί μου, είναι μια μορφή σύγχρονου parenting. Εκείνη τη στιγμή όμως, δηλαδή με το Λευτέρη που ήταν και πατέρας ο άλλος, θα τον είχα πάρει μαζί μου μέσα στη θάλασσα να βρω τα γυαλιά. Δηλαδή, υπήρχε σου θέση παλιά να έλεγε ο πατέρας σου να σου ζήταγε κάποιος. Δηλαδή,
2: όχι, σε τέτοιες περιπτώσεις εντάξει, παιδιά. Νομίζω θέμα... και εγώ ότι είναι λίγο υπερβολικό.
1: Τι λίγο, είναι θέμα, πολύ, δηλαδή, διδάσκεις το παιδί από τη μία τα δικά σου δικά μου και τα δικά σου δικά σου, αλλά από την άλλη διδάσκεις απλές αρχές ευγένειας, θεωρώ εγώ. Τέλος πάντων, anyway, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Άκου να δεις τώρα, Λευτέρη. Καλά, αυτό δεν τον είχα. Λοιπόν, πάμε σε ζώδια.
3: Άστρα και.
1: Δηλαδή, ξεφεύγουμε λίγα και τώρα και δεν.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πότε ξεκίνησε η εβδομάδα, πότε τελείωσε. Ειλικρινά δεν ξέρω. Καλή αρχή και σε όλα τα παιδάκια που πάνε σχολείο τώρα. Και ξεκινάμε με τον κρυό.
1: Η Σοφία. Ο πατέρας μας πούλησε τα ποδήλατά μας χωρίς να μας ρωτήσει. Και εμείς τα ψάχνουμε.
0: Πόσο αλήθεια.
1: Τα φιλιά μου, πες ο πατέρας να πάρει να το δώσω δώρο.
0: Πόσο αλήθεια. Πάμε με τον κρυό που σήμερα το ζητούμενο.
1: Αυτά καφρίλες στο κονιό. Τι ωραίες. Εντάξει, τώρα είναι ωραίες γιατί τότε. Άρεση.
0: Εμείς τα ψάχναμε. Φίλε μου κρυέ, σήμερα το ζητούμενο είναι να χωρέσουν δουλειά και σπίτι στο ίδιο πρόγραμμα χωρίς να τρέχεις παντού τελευταία στιγμή. Αν αναλαμβάνεις μια καινούρια υποχρέωση, σκέψου που θα μπει μέσα στην πραγματική σου μέρα. Για παράδειγμα, μια σταθερή ώρα για τις δουλειές σπιτιού μπορεί να σου λύσει περισσότερα προβλήματα από μια τεράστια λίστα. Η συνέπεια λοιπόν μετράει περισσότερο από το εντυπωσιακό ξεκίνημα για εσένα σήμερα κρυέ. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα αξίζει να δώσει μορφή σε κάτι δημιουργικό που μέχρι τώρα έμενε κυρίως στην κουβέντα. Μία φωτογραφική ιδέα, ένα κείμενο, κάτι που φτιάχνεις με τα χέρια σου. Διάλεξε λοιπόν ένα από αυτά και δοκίμασε την πρώτη εκδοχή του. Η σημερινή έκφραση είναι στην προσωπική. Γενικότερα, σήμερα θα πρέπει λίγο να δώσεις έμφαση στην προσωπική έκφραση και στην ευχαρίστηση της δημιουργίας. Δεν χρειάζεται να γίνει επιχείρηση, ούτε να αρέσεις όλους για να αξίζει τον χρόνο σου. Πάμε στον Δίδυμο, που σήμερα η δημιουργικότητα χρειάζεται λίγο χώρο, χωρίς όμως βαθμολογία. Και τι εννοώ με αυτό? Πάρε λοιπόν χαρτί, γράψε σχέδια σε κάτι, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα τον ανεβάσεις, αν θα αρέσει, αν θα μπορεί να πουληθεί. Η σημερινή πρόβλεψη ξεχωρίζει αυτήν την ανάγκη να κάνεις κάτι αποκλειστικά για ευχαρίστηση. Αν κάθε χόμπι σου καταλήγει δεύτερη δουλειά, δοκίμασε αυτή τη φορά να σταματήσεις πριν του βάλεις προθεσμία. Επίσης, για εσάς τους διδύμους, λίγο προσοχή στα επαγγελματικά σας. Ίσως σήμερα πάτε λίγο να τσακωθείτε με τους ανωτέρους σας. Λίγο προσοχή, πείτε συγγνώμη ακόμα και αν δεν την εννοείτε. Πάμε στον καρκίνο, που σήμερα το ενδιαφέρον πηγαίνει σε μια συμφωνία που θέλεις να προχωρήσεις. Έχεις διάθεση λοιπόν να διεκδικήσεις, αλλά μια διαπραγμάτευση χρειάζεται συγκεκριμένο έτοιμα.
1: Στέλνουν πάρα πολλά παιδιά ιστορίες για αγρίους παιδιά. Εντάξει, τώρα μην θυμηθούμε τώρα για ξύλα και τέτοια. Εντάξει, αυτό που λέγεται και στα παιδιά. Είμαστε σε μια άλλη εποχή και όσο πιο παλιά πας, τόσο πιο ζώα ήταν οι άνθρωποι. Απλά, όπως το ξαναπεί, παιδιά, οι γενιές, όσο πηγαίναμε πιο πίσω, ήταν και πιο βίαιες. Δηλαδή, η κουλτούρα ήταν, επειδή μου, εμείς τη βία, κορίτσια άντρες. Την είχαμε. Πώς να σου πω, ήταν κουλτούρα το η βία στον κόσμο. Αλλά θα πω, υπάρχει και ένα αλλά σε αυτό εδώ πέρα. Προφανώς έχουμε προχωρήσει ανθρωπότητα και ευτυχώς το να χτυπάς ειδικά παιδιά. Είναι κακοποίηση, δεν το συζητώ τώρα. Δεν είναι. Βέβαια, δεν το κάνει οι γονείς που βαράγανε και δεν λέμε για τραυματικές περιπτώσεις. Έτσι είχαν μάθει. Αλλά εμείς είχαμε τη βία, ρε παιδιά, και στα σχολεία και σε τέτοιο. Βέβαια, αυτό που είπε και ο Λευτέρης πριν, ότι εμείς είχαμε τη βία, θεωρώ. Δηλαδή, εμείς τι γίνε, παίζαμε ξύλο στο σχολείο, μετά μας περιμέναν οι γονείς να μας δίνουν στο σπίτι. Ωραία. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα όριο σε όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα
0: υπήρχε ένα στόπ, ρε παιδί.
1: Υπήρχε ένα στόπ. Δηλαδή, ότι κοίταξε να δεις, θα φάμε, θα ρίξουμε, θα σταματήσουμε. Τώρα, δεν ξέρω το αν έχει αλλάξει η κοινωνία ή αν είναι και τα social media, βλέπουμε πιο πολλές ειδήσεις. Τώρα, με αυτά που βλέπουμε και εγώ τώρα λόγω ραδιοφώνου, περνάνε όλες οι ειδήσεις από μπροστά μας, κάπως έχει εγκρέψει το πράγμα. Δηλαδή, ναι, μεν δεν υπάρχει το πρώτο
2: επίπεδο. Κάπως, παιδί μου, έχει εγκρέψει εντελώς.
1: Το πρώτο επίπεδο βίας, αλλά τώρα, ρε παιδιά, βλέπω κάτι μαχαιρώματα, κουβαλάνε τώρα κάτι πιτσιρικά. Δεν ξέρω τώρα τι, δεν θέλω να μένει τέτοιο. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το stop που υπήρχε κάποτε. Δηλαδή,
2: κανένα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τι να πω, άστο. Λοιπόν, για λέγε.
0: Συνεχίζουμε με τον φίλο μου τον
1: Καρκίνο. Τώρα και αυτό το ότι. Πώς το λένε, μας δέρνανε γι' αυτό δεν πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Ναι, δεν ισχύει. Προχώρα.
0: Αν συζητάς λοιπόν για παράδειγμα αλλαγή ωραρίου, πες ποια ώρα προτείνεις και πώς μπορεί να λειτουργήσει, όπως και για περισσότερα χρήματα σήμερα. Καλή μέρα για να ζητήσετε. Η σημερινή ερμηνεία πάντως δίνει έμφαση στις επαφές και στις νέες συνεννοήσεις. Το δυνατό σου σημείο είναι να παρουσιάσεις μια εφαρμόσιμη πρόταση, όχι απλώς τη δυσαρέσκειά σου σε μια διαφωνία.
1: Το πιο μαγικό, συγγνώμη, το πιο μαγικό που κάνει οι γονείς μας ήταν το προνοητικό ξύλο. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό το πράγμα. Τη τρως για να μην κάνεις μαλακά. Δηλαδή αυτό, όπου και να το πεις, είναι διαστημικό.
0: Εγώ την κλείτωσα.
1: Να τις φας για να μην το κάνεις. Γιατί μου λέει, μετά να σε βαρέσω. Μετά μου λέει να σε βαρέσω, για ποιο λόγο να σε βαρέσω. Τι να το κάνω. Μετά έγινε ζημιά.
2: Εντάξει.
1: Μετά είναι τέτοιο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, καλά, ξύλο τώρα. Όχι, τρώγαμε τίποτα ξύλο. Δεν είναι ότι μας είχαν ζέξει. Αλλά να σου πω ότι υπήρχε αυτή η ψυχολογία τότε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τι να πεις τώρα.
0: Εγώ θυμάμαι ιστορίες, η μάνα μου έχει πει βασικά. Ο αδερφός μου δεν ήταν για τις φακές.
1: Καλά, πιο παλιές.
0: Και τον είχε λούσει.
2: Με τις φακές.
0: Με τις φακές.
1: Και να ξέρετε, το πιο πολύ ξύλο στις οικογένειες, εγώ από φίλους μου. Να ξέρεις, ίσως γιατί οι μάνες ήταν πιο πολύ ως σπίτι, το έχουν φάει από μάνες, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, να ξέρεις το...
2: Εντάξει, βγαίναν από τα όρια τους οι γυναίκες.
1: Βέβαια, τώρα που είμαι γονιός και εγώ τώρα καταλαβαίνω γιατί γίνονταν αυτό, αλλά καταρχήν υπήρχαν άλλα πράγματα. Υπήρχαν κάποια τα οποία είναι κομικοτραγικά. Σου έλεγε αυτό που λέει εδώ πέρα η Θάλια. Έλα εδώ να σε δειρώ. Μα είναι να το να έρθω εκεί να με δειρείς. Δηλαδή, έλα εδώ να σε δειρώ.
2: Παιδιά, μπορείτε να σε
1: δειρώ. Τώρα θα φας ξύλο, έλα εδώ. Μα γιατί να έρθω. Δηλαδή, δεν βγάζει καμία λογική. Ναι.
0: Τι έχετε ζήσει.
1: Έλα εδώ να σε δειρώ.
2: Μαλάκα,
1: αυτό αν ρωτήσεις.
0: Αυτό δεν το πρόλαβα.
1: Αυτό αν ρωτήσεις. Φίλε, δηλαδή είναι το οποίο όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο το είχαμε κανονικοποιήσει.
2: Όπως λέει και ο Γιώργος, άμα πέσει και χτυπήσει, θα φας ξύλο.
0: Αυτό
2: λέει
0: και σε εμάς.
1: Άκου, το άλλο. Όχι μόνο. Εμένα ο πατέρας μου είχε κάτι άλλο στο μυαλό μου. Γιατί όντως τώρα δεν είναι ότι με χτύπαγε. Ο πατέρας μου δεν ήθελε ποτέ, είχε στο μυαλό του ότι ποτέ το παιδί δεν θα το χτυπήσει με τα χέρια σου. Γιατί μπορεί να του κάνεις κακό. Οπότε τι γίνεται. Ο πατέρας μου νόμιζε ότι ο εκπαιδευτικό ξύλο είναι με τη ζωστήρα στα πόδια κάτω. Δηλαδή μόνο να τσούξει. Και να ξέρει κάθε φορά με σημάδευε κιόλας. Όπου γινόταν κάτι κωμικοτραγικέ, γιατί εγώ προφυλασσόμουν και αυτά.
2: Ναι.
1: Και
2: επειδή, η μαμά τι έλεγε.
1: Επειδή ήθελε να. Καλά, η μάνα μου χειρότερη. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ήθελε να πετύχει μόνο πόδια. Δεν ήθελε να με πέρασε κι αυτά. Οπότε είχε ξύλο με σημάδι μαζί. Δηλαδή ήταν το τέτοιο. Και το άλλο. Λοιπόν, φέρ τη ζώνη να σε δείρω. Να του φέρει και τη ζώνη. Δηλαδή, πράγματα. Δεν...
2: Παιδιά, όμως όλα αυτά τώρα και που λένε και οι ακροατές και που λέμε και εμείς και γράφουν στην ψυχολογία, να ξέρετε. Μπορεί να γελάμε ναι. Τώρα, αλλά γράφουν όλα στην ψυχολογία.
1: Γράφουν όλα στην ψυχολογία. Μα από εγώ δεν λέω ότι ήταν. Μετά σου λέγανε σταμάτα να κλαις γιατί θα σε βαρέσω κι άλλο. γιατί να σταματήσω να κλαίω.
0: Να κλαις και σε βαράει κι άλλο.
2: Τόσα ξέρανε μόρα και εκείνη.
1: Ναι, εντάξει. Ρε παιδιά, σου λέω τώρα τέτοιο. Τέλο όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Κοιτάξτε, κακό ή καλό ήταν άγνοια, αλλά παρόλα αυτά παραμένει. Μια μορφή κακοποίηση. Απλά
2: ναι,
1: τα πάντα είναι σχετικά, ρε φίλε. Γιατί ο άλλο αυτό το του είχε μάθει. Δηλαδή, να σου πω, δεν είναι ότι τέτοιο. Αλλά εντάξει, έσπα. Ναι, μας, ναι Βασίλη, ναι, τότε μα δέρανε και ξένοι.
0: Γιατί στο σχολείο δεν λέγανε να μα χτυπήσουν άμα δεν άκουγα.
1: Εμένα το έλεγα και πριν στα παιδιά. Είχε, επειδή γενικά, επειδή μου ο πατέρα μου δεν με βάραγε. Γιατί πόναγε η ψυχούλα του. Μου δείχνει καμιά. Πόναγε, δηλαδή, τον έβλεπα
2: ναι.
1: Καμιά φορά. Έδινε license του κύλου στου δασκάλου.
2: Τέλειο.
1: Λέει, δεν κάθε ναι. Καλά ο Φάνης, θα το βαρέσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ίδιος δεν με χτύπαγε. Δηλαδή δεν είχε τάντερα να τέτοιο. Δεν κάθε καλά. Έδωσε το και καμιά φάπα.
2: Και τώρα λέει περνάνε πολύ δύσκολα οι δάσκαλοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τους γονείς κυρίως.
2: Από τους γονείς κυρίως. Ναι, πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, γενικά μια ισορροπία τώρα.
0: Μια μάνα δεν είχε φωνάξει την αστυνομία και πήγε και πήρανε μια δασκάλα μέσα γιατί φώναξε το παιδί της.
1: Αυτά είναι κορυφαία. Δηλαδή τώρα γελάμε αυτό που λέει ο Χρήστος. Δηλαδή σου λέγε καλά. Κάναμε βλακίες στον νερό. Μην τυχόν και πνιγείς, σε σκότωσα. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Άστα να πάνε, ναι.
2: Πόπου, παιδιά, στέλνουν μηνύματα, καλέ. Γι' αυτό είμαστε. Όλο ψυχολογικά είμαστε. Είδες
0: τώρα πόσοι έχουμε περάσει πράγματα.
1: Ναι.
0: Τρομακτικό. Φίλε μου, Λέοντα. Τι να σου πω και εσένα τώρα, πως έχει πάει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Σήμερα σε απασχολεί τι μένει τελικά στην τσέπη σου, όχι μόνο τι μπαίνει. Η σημερινή πρόβλεψη στρέφεται κυρίως στην οικονομική οργάνωση, χωρίς να.
1: Εννοείται ότι έχουμε φάει ξύλο μετά από. Έχω πέσει με ποδήλατο και μετά. Ναι, εννοείται. Άμα πέσει κάτω με ποδήλατο και με ματωμένα γόνατα, εννοείται. Ήταν ρε παιδιά στην κουλτούρα τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δει και αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό είχαν μάθει. Και μετά θεωρείταν.
0: Εσύ αυτό έμαθες ρε Φάνη, το κάνεις.
1: Όχι, δεν το κάνω.
0: Αυτό θέλω
1: να σου πω, επειδή μου ότι. Επίσης, να ξέρετε και το όλοι όσοι για να μην κατηγορείτε τις γονείς σας. Το ξέρετε, παιδιά, εκείνες τις εποχές. Ότι οι γονείς που τα παιδιά δεν τα βαράγανε ήταν δακτυλοδεικτούμενοι. Δηλαδή, ο πατέρας μου ντρεπόταν. Ο πατέρα μου.
0: Τι λες, μωρέ, Φάνη.
1: Θα σου πω το και πείτε. Ο πατέρα μου. Ναι. Ενώ δεν με βάραγε ουσιαστικά, δηλαδή πέρα από καμιά ζωή.
2: Πες μας ότι κοκορευόταν τώρα, ότι και καλά σε βάραγε.
1: Ναι, το πιστεύει. Γιατί θεωρούταν. Κοκορευόταν. Θεωρούταν ντροπή ότι το παιδί το έχει λάσκα. Δεν κάνω πλάκα.
2: Τώρα.
1: Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή να λέγεις ότι. Δηλαδή, αν, για τέτοιες εποχές τώρα μιλάμε. Άστε. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε μου, Λέοντα, όπως σου λέγα.
2: Νέα Σελήνη σήμερα, Δημήτρη.
0: Αυτό. Η σημερινή πρόληψη, λοιπόν, στρέφεται κυρίως στην οικονομική οργάνωση, χωρίς να υπόσχεται όμως ξαφνικά κέρδη. Ένα παράδειγμα είναι να κοιτάξεις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις που έχεις πάψει να προσέχεις, συνδρομές, υπηρεσίες, μικρά σταθερά έξοδα. Κοίταξε τα και αν ετοιμάζεις παράλληλα μια επαγγελματική.
1: Καλά, επίσης, συγγνώμη και αυτό που λέει ότι είναι και το άλλο. Ότι το ξύλο τις πολλές φορές δεν χρειάζονταν, γιατί υπήρχε το βλέμμα. Υπήρχε και το βλέμμα. Δηλαδή, θα σου πω ότι.
2: Το βλέμμα ήταν.
1: Υπήρχε το βλέμμα. Τώρα υπάρχει το βλέμμα και πάει παρήπατο, ναι.
0: Μα κλαίγαμε και από το βλέμμα. Πάμε στον.
1: Καλά, υπερβολικό.
0: Τι, δεν έχεις κλάψει μόνο από το βλέμμα του πατέρα σου στην αρχή ή της μάνας σου που έχεις κάνει βλακεία?
1: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Το έχω ξαναπεί που το έλεγα. Εγώ και όλοι εσείς που είστε κοντά στην ηλικία μου, 35 με 45, εμάς, παιδιά, οι γενιές οι δικές μας είχαν βασιστεί πάρα πολύ στη μαλακία. Δηλαδή ήταν ο κεντρικός πυρήνας της παρέας, στο να κάνουμε μαλακίες. Οπότε εμείς ήμασταν πάρα πολλά παιδιά, τρώγαμε ξύλο και γελάγαμε και εκνευρίζαμε πιο πολύ τους. Δηλαδή ήμασταν βλαμμένα τώρα. Τι να σου πω τώρα, ήμασταν βλαμμένα τώρα. Δεν ήταν, δηλαδή, εμείς από κάθε φάση ήταν φοβόμασταν και αυτά και μετά γελάγαμε κιόλας. Ήταν και. Τέλος πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, τι έλεγα εγώ τώρα, ποιος ξέρει.
2: Για το Λέοντα
0: έλεγα. Επίσης, ένα παράδειγμα είναι σήμερα να κοιτάξεις το ΙΠΑ. Πάμε στον Παρθένο. Σήμερα, λοιπόν, επιστρέφει η διάθεση να ξεκινήσεις έναν προσωπικό στόχο που είχες αφήσει επειδή δεν ένιωθες αρκετά έτοιμος.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος, ξύλο. Γιατί δεν σ' αρέσει το ξύλο? Ατάκες που δεν βγάζετε κανένα νόημα. Γιατί δεν σ' αρέσει το ξύλο?
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης, όχι απαραίτητα τον ίδιο το στόχο. Δοκίμασε λοιπόν μια μικρή πρώτη εκδοχή και δείξτε σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Η υποστήριξη υπάρχει ως σημερινό θέμα και δεν χρειάζεται να εμφανιστείς με ολοκληρωμένο αποτέλεσμα για να τη ζητήσεις. Περνάμε στο ζυγό που σήμερα το θέμα δεν είναι άλλη μια συζήτηση για το ίδιο παλιό παράπονο.
1: Γιώργο, συγγνώμη. Με είχε δει η γειτόνισσα και μετά με πήγε σπίτι για να με δει η μάνα μου.
2: Τέλεια.
1: Συγγνώμη που γελάω. Δεν είναι... Συγγνώμη, μου φαίνεται αστεία. Και όμως μου φαίνεται αστεία γιατί τα έχω ζήσει εσύ. Δηλαδή είναι.
0: Μία υπόθεση που έχει τελειώσει λοιπόν πρακτικά, φίλε μου, ζυγέ, μπορεί να παραμείνει ανοιχτή μέσα σου και η σημερινή ερμηνεία μιλάει για συναισθηματικό κλείσιμο. Φαίνεται λοιπόν ότι για ένα περίεργο λόγο από σήμερα και λίγο τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να κλείνει λίγο περισσότερο στον εαυτό σου. Αν πιάνει τον εαυτό σου να ξαναδιαβάζει παλιά μηνύματα ανιστώντα διαφορετικό τέλος και έπαθε.
1: Λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, σε βαράγανε και σου μιλούσανε με το ρυθμό που σε δέρνανε. Τι δεν καταλαβαίνεις, στο είπα. Πάρα, τι θυμάστε ρε φίλε, πω, ναι ρε φίλε, πω, ψυχοπαθείς τελείως. Κατάπιε το κλάμα σου λίγο, Σπύρος. Για έλεγε, με τους συνέχισε, τώρα καταλαβαίνεις ότι έχει πάει
0: πέρα. Καταλαβαίνω πολύ, πάμε σχρονιά, μην βάλεις μουσική, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, υπάρχει λόγο.
1: Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν που έχουν αξίες, αξία τρομερά. Δηλαδή αυτό ότι. Ότι περνάνε και το ρυθμό του.
0: Φίλε μου, Σοβιέ, σήμερα η κοινωνικότητα αποκτά συγκεκριμένο λόγο. Σήμερα λοιπόν θα βρεθείς με ανθρώπους που κάνουν κάτι που σε ενδιαφέρει. Τώρα δεν ξέρω τι ομάδα θα είναι. Κάτι θα είναι. Θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που κάνετε κάτι κοινό.
1: Και να πω, παιδιά, συγγνώμη, εμάς. Το μέγιστο κακό της γενιάς των γονιών μας. Ποιο ήταν το χειρότερο κακό που μπορείς να κάνεις?
0: Κακό.
1: Το χειρότερο κακό.
2: Σαν γονιός εννοεί.
1: Σαν παιδί.
2: Α, σαν παιδί.
1: Δηλαδή κάπου που δεν. Δηλαδή δεν θα σου συγχωρήσω. Εμάς και όχι μόνο στην οικογένειά μου. Το ύψιστο αμάρτημα δεν ήταν καν το να σκοτώσεις. Ειλικρινά το πούμε.
2: Τι ήταν.
1: Και το λέω σοβαρά. Το ύψιστο αμάρτημα δεν ήταν καν να σκοτώσεις άνθρωπο. Ήταν να κλέψεις, φίλε. Το να κλέψεις κάτι για μας. Ήτανε, ρε φίλε, πραγματικά μπορεί να σκοτώνει έναν άνθρωπο. Δεν θα δεν νευριάζανε που λέει ο λόγος. Καταλαβαίνεις πώς το λέω?
2: Ναι.
1: Το να κλέψεις κάτι. Δεν ξέρω τι είχαν καταπιεί, ρε φίλε, την τιμιότητα. Το να κλέψεις κάτι ήταν σαν να έχεις πάρει αγκαλιά του διάβολο. Δηλαδή, πώς να σου πω, το θεωρούσανε την απαρχή, το Everest της κακής πράξης. Το να κλέψεις, παιδί μου.
0: Αλλά δίκιο
2: ότι
0: είχαν,
2: χαλάει το όνομά του, ρε παιδί μου. Είχαν. Θα μαυρωθεί το όνομά του.
1: Μπορεί και γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Το να κλέψεις ήταν. Το να σκοτώσεις δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ. Το να κλέψεις ήταν, ρε φίλε, Τι να σου πω, δεν.
0: Ναι, γιατί τότε θα ήταν, θα έλεγε ο κόσμος, καταλαβες. Είναι αυτό το τι θα πει ο κόσμος.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο γιατί ήταν όλα τα τι θα πει ο κόσμος, αλλά γενικά την κλεψιά την είχαν πολύ περιπολού. Τέλος πάντων, anyway.
0: Για σήμερα λοιπόν, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω
1: περίεργο να... όμως για γενιά Πασόκλη.
0: Όντως. Φίλε μου Σκορπιέ, για σήμερα θέλω να σου πω τεράστια προσοχή στα επαγγελματικά σας και εσείς, διότι φαίνεται ότι είστε λίγο επιρρεπείς στα μικρά λαθάκια. Και φαίνεται επίσης ότι οι 2-3 συνάδελφοι, πολύ κοντινοί σου κιόλας, σου την έχουν στημένη για να φανούν εκείνοι.
1: Α, και αυτό που λέει, γενικά, οτιδήποτε τους έκανε ρεζίλι.
2: Ναι, ήταν τότε τι θα πει ο κόσμος.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου και πάλι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω το κλέψιμο. Το είχαμε πιο πάνω και από τα ναρκωτικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, όχι εσύ, θα σου πω. Ήταν μεγάλη το κλέψιμο, ήταν ντροπή. Δηλαδή, ήταν καλύτερα να σε πούν πρεζάκια παρά κλέφτη. Το είχαν νομίζω παιδιά τέτοιο, ίσως ήταν η δική μου τέτοιο. Τέλος πάντων, για λέγε.
0: Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι επαγγελματικά συνεχίζουν να σε απασχολούν, αλλά σήμερα η νέα λεπτομέρεια είναι οι ευθύνες μιας πιθανής επόμενης θέσης.
1: Και το άλλο έτσι.
0: Ποιο?
1: Να βλέπεις αυτό που λέει ο Βασίλης. Να βλέπεις τη μάνα σου να βγάζει δαχτυλίδια.
2: Α, για να προετοιμάζεται.
1: Δηλαδή, αλλά πω ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, γελάμε, δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, να βγάζει
0: δαχτυλίδια. Είναι
1: σωστό. Ναι, δηλαδή την έβλεπες να βγάζει δαχτυλίδια και λες εντάξει τώρα. Δεν μπλένει πιάτα, τώρα πάει για. Πάει για φίνισχη. Πάει για φατάλιδι. Ναι. Δηλαδή, σκέψου, συγγνώμη και πάλι, σκέψου μαναγκά. Εκείνη την εποχή, σε μια εποχή τέτοια βία, όπου και τα παιχνίδια μα ήταν, δηλαδή παίζαμε Mortal Kombat. Ήταν όλα βία, ρε.
0: Τα πάντα. Street Fighter, σαν Αντρέα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, για λέγε.
0: Σήμερα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο, φίλε μου, ξέρω, για το πώς θα προχωρήσει μια πρόταση. Αν ανοίξει σχετική συζήτηση για τα επαγγελματικά σας και για μια νέα θέση, εξέτασε τι θα αποφασίσεις εσύ, τι θα εγκρίνουν άλλοι και ποια μέσα θα έχεις διαθέσιμα. Πολύ σημαντικό. Ένας καλύτερος τίτλος έχει διαφορετική αξία όταν συνδέεται και από πραγματική δυνατότητα να κάνει σωστά τη δουλειά και γύρω θα παίρνει και περισσότερα. Εμεί σε πιάνουν κοτσό.
1: Μπινελίκη. Μπινελίκη από μάνα σε παιδί. Γαμώ τη μάνα σου. Και να το λέει ίδια η μάνα. Απίστευτο. Ο πατέρα σου. Να βρίζει ο πατέρα του πατέρα. Γαμώ τον πατέρα σου. Συγγνώμη που βρίζω. Να το λέει ο ίδιο ο πατέρα σου. Πω, μιλάμε για τρέλα, ρε. Για τρέλα. Απόλυτη τρέλα. Λέγε.
0: Φίλε μου, εγώ και σήμερα η περιέργεια μπορεί να γίνει ένα συγκεκριμένο μαθησιακό βήμα. Αν κοιτάζει λοιπόν εδώ και καιρό ένα σεμινάριο ή μια ξένη γλώσσα, γενικότερα κάτι να μάθει, κάτι καινούριο, σήμερα θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό, καθώ σιγά σιγά αρχίζει να βρει και τον χρόνο και τη θέληση. Η σημερινή έμφαση είναι στις γνώσεις, γενικότερα στις καινούργιες εμπειρίες. Οπότε ένα δοκιμαστικό μάθημα ή κάτι δοκιμαστικό σήμερα θα πρέπει να το κάνεις. Το χρωστάς σε εσένα.
1: Ρε εσύ, συγγνώμη, λέει ο Γιώργος. Με βάραγε η μάνα μου και γελούσα. Και μετά μου περνάει ένα μπουκέτο και μου στράβω στο σαγόνι. Ακόμα της το λέω και μου λέει, εγώ πότε δεν σηκώσα χέρια πάνω σου. Έχει τύχει και στο τέτοιο. Εγώ μου έχει τύχει πρόσφατα γιατί λέγαμε κάτι για ιστορίες. Και ήταν και ο πατέρας μου μπροστά και κρύφω και λέει και μου λέει: Εγώ μου λέει: Έχω σηκώσει και ποτέ χέρια πάνω σας. Δηλαδή, τύπου. Εγώ. Ποτέ τα παιδιά, πότε θα τα πέραξα.
2: Ναι, είναι αυτό το που δεν θέλουν πια
0: μόνο
2: να το δεχτούν,
0: ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Τους στεναχωρεί. Οπότε,
1: ναι.
2: Σου λέει εγώ.
0: Δεν πειράζει, με τους στεναχωρεί.
2: Είναι η άρνηση της πραγματικότητας.
1: Ναι. Εγώ έχω σηκώσει και ρήπα. Και έχεις τα σημάδια ακόμα στο μέτωπο, ρε.
0: Εμένα χειρότερο, εμένα μου πέταξαν τσάτα από τον 8ο όροφο, επειδή δεν διάβαζα.
2: Εσένα είναι νταντά.
1: Α, καλά, ναι. Πολύ σκληρό αυτό που σου κάνανε.
2: Ναι,
1: να μου πετάξει τσάτα από το κάνανε.
0: Είχε σπάσει και κουτάλες πάνω μου. Μια φορά με την κατσαρόλα και έβαλα εγώ το πόδι μου.
2: Παιδί μου και η τσάντα είναι. Γράφει, δηλαδή μπορεί να γράψει κάτι που φαίνεται πολύ ελαφρύ. Στο παιδί, στην ψυχολογία του παιδιού, πάρα πολύ.
0: Πάσχαλα, τώρα τον 8ο όροφο, η τσάτα γεμάτη. Πώς να σκότωσε κανέναν.
2: Βρε και από τον πρώτο να ήταν.
0: Πάμε στον υδροχό, που σήμερα στο επίκεντρο μπαίνουν υποχρεώσεις που συνδέονται και με άλλους ανθρώπους. Το χρήσιμο σημείο είναι να δεις αν ο τρόπος που τις διαχειρίζεσαι εξακολουθεί να λειτουργεί. Για παράδειγμα, αν οι κοινές χρεώσεις είναι σκορπισμένες σε διαφορετικά μηνύματα, συγκέντρωσε τις κάπου που βλέπετε και οι δυο σας για το ζευγάρι, έτσι.
1: Αν απέφυγες, λέει καμιά σφαλιάρα, τότε το βάζανε στόχο να σου περάσουν δύο χαστούκια για κάθε χαμένη σφαλιά. Πω, Χριστέ μου, ναι, λέγε.
0: Σήμερα για εσάς τους ελεύθερους, φίλοι μου υδροχόοι, είναι πολύ καλή μέρα για να βγείτε και να διεκδικήσετε τα άτομα που σας αρέσουν. Καλή μέρα για φλερτ, καλή μέρα για έξοδο, όλο αυτό το πουσουκού. Οπότε, άμα είστε ελεύθεροι, τρεχάτε και βγείτε έξω να διασκεδάσετε και πιστέψτε με, κάτι πολύ όμορφο θα γίνει.
1: Λέει ο Βασίλης, είμαστε δύο αδέρφια. Θυμάμαι να δέρνει τον αδερφό μου και παράλληλα να φωνάζει πανικόβλητος που είναι ο άλλος. Ωχ, Θεέ μου, ναι.
0: Και κλείνουμε με του τους ηχθείες που οι σχέσεις επανέρχονται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όμως με έμφαση στον επόμενο μήνα και στις προσδοκίες που το συνδέουν και που το συνοδεύουν. Γενικότερα, έχετε προσδοκίες από τις σχέσεις σας, περιμένετε περισσότερα πράγματα από ό,τι ίσως και οι ίδιοι μπορούν να δώσουν τουλάχιστον τη συγκεκριμένη περίοδο. Οπότε χαλαρώστε λίγο, μην κάνετε κι εσείς άλλο τόσο κακό στον εαυτό σας με την προσμονή. Δεν είναι τόσο καλό πράγμα για το να περιμένετε συνέχεια κάτι από τον άλλον. Αφήστε το λίγο πιο χαλαρά και θα δείτε ότι θα έρθουν μόνο τους. Επίσης, λίγο προσοχή στα επαγγελματικά σας και εσείς, φίλε μου. Ηχθείες, λίγο προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείτε κι εσείς αυτά που θέλετε στους ανωτέρους σας.
1: Λέει, πείτε ότι κάνετε πλάκα γιατί υπάρχουν και ψεκασμένοι. Λέει, Ελένη, βαρέθηκα να κάνω disclaimer ότι κάνω πλάκα. Άμα κάθεται, έχω βαρεθεί. Ας μας κάνουν cancel τώρα, να εξηγήσω ότι κάνω πλάκα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη, πιο τρελή από ποτέ. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο πάτο.
1: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Στοίχημαν, πέρα από χορηγός της εκπομπάρας μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων UEFA, Europa και Conference League, σε οποίους φέτες αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΕ, έτσι. Λοιπόν, εννοείται, θα αρχίσουν εκεί οι μεζέδες σε λίγο καιρό από το Στοίχημαν. Όλα μας τα δώρα σιγά σιγά μπαίνουν σε ισχύ. Έρχονται και τα μεγάλα που σας έλεγα, έρχονται και τα άλλα τα γνωστά που σας αρέσαν, τα παρασκευιάτικα. Θα τα έχουμε όλα, μην αγχώνεστε, απλά τώρα είναι αρχή, μέχρι να μπει σε μια σειρά το εμπορικό μας, τα τρέχουμε όλα. Λοιπόν, εννοείται και δουλευθεράς μαζί μας, πάντα εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βρίσκεις αξιολογίες με αξιολογίες μάλλον και δείγματα εργασιών και επιλέγεις αυτόν που σας κάθεται καλύτερα στο μάτι. Αλλά και μια ολόκληρη ομάδα και πέρα των ανθρώπων δουλευθερά, υποστρίξεις ό,τι και αν χρειαστείς.
1: Θα το ξαναπώ, παιδιά, μπορεί να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αλλά δεν ξεχνάμε και το χειμώνα το αντιλιακό μας. Είναι απαραίτητη η αντιλιακή προστασία. Και μια πάρα πολύ καλή επιλογή είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στίκ, ιδανικό και για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλια, αυτιά, ουλές, μήλη παρή υφή, αόρατο φινίρισμα, αποτελεσματική δράση. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.
2: Και παιδιά, η Telecom, το νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Λοιπόν, περισκευήλη, Μαρία Ένεσλι είναι εδώ πέρα, είναι πιο φρέσκια από ποτέ και είναι έτοιμη να μας πει, δεν ξέρω τι είναι να μας πει.
1: Ιατρικό, πες το,
0: Μαρία,
1: ιατρικό.
0: Ξέρω, ότι ιατρικό.
1: Ιατρικό, ναι, ναι.
0: Έλα, ξύπνα.
1: Μ' αρέσει αυτή η μουσική, άσε με λίγο. Σας φέρνω πάρα πολύ καλά νέα,
0: φέρτα
1: παιδιά,
0: μας,
1: για το
0: μας,
1: χειμώνα.
0: Μας.
1: Είδατε τι έγινε τον Αύγουστο, ακούσατε ότι η γρήπη Α ήταν σε έξαρση στα νησιά.
0: Λύσαξε τώρα.
2: Όχι, δεν το είδα.
1: Πάρος, Αντίπαρος, όλα από εκεί τα νησιά και Σαντορίνη, άκουσα και αυτά. Γινόταν ένας χαμός. Λοιπόν,
0: ζωή.
1: Το χειμώνα θα είναι πολύ ήπια, πιο ήπια τα πράγματα.
0: Α, επειδή ξέσπασε.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά σας έλεγα ότι τι γινότανε στα νησιά και είχαν έρθει εδώ πέρα. Γενικά, να ξέρετε ότι έφυγε αυτό το κομμάτι. Οι γιατροί και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η γρήπη για το χειμώνα του 2026-27 αναμένεται να είναι πιο ήπια σε σχέση με την περσινή περίοδο. Και αυτό βασίζεται γιατί στο νότιο ημισφαίριο, που έχει ολοκληρωθεί, παιδιά, ο χειμώνας, το επιδημιολογικό κύμα ήταν ηπιότερο. Οπότε. Και φέτος το χειμώνα θα έχουμε ποιότερη τάση. Υπάρχουν βέβαια και οι πιθανές εκπλήξεις που λένε οι γιατροί ότι μπορεί να εμφανιστούν μεταλλάξεις, όπως αυτό το στελεχός κάπα που λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι ηπιότερα τα πράγματα. Ναι. Και ξεκινάει και το εμβόλιο που κάνουμε τα αντιγρυπικά. Τα εμβόλια, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από μέσα Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου είναι η καλύτερη περίοδος.
0: Εγώ θέλω να χτυπήσω ένα παλιό εμβόλιο κορονοϊού.
2: Τι λες, μωρέ,
1: τι να
0: χτυπήσω. Να χτυπήσω ένα κορονοϊού.
1: Το ξέρεις ότι κάνουν ακόμα δόσεις.
0: Υπάρχουν. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένας είχε κάνει, λέει, η 7η είχε φτάσει.
2: Ακόμα.
1: Ναι, ναι, που το διάβαζαν. Εσύ γιατί τώρα.
0: Νόμιζα ότι είχαν σταματήσει, για πλάκα το είπα. Αλλά...
1: Όχι, ρε, αφού έχουν εξασφαλίσει.
0: Βαράνε ακόμα για κορονοϊό.
1: Ναι, ναι, κάποιοι βαράνε ακόμα.
0: Τι λες,
1: και να ξέρετε, παιδιά, ότι όταν κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο, οι πρώτες 15 μέρες μέχρι να φτιάξει αντισώματο ιός είναι οι πιο. Πώς το λένε, δύσκολες.
0: Επειδή εγώ έκανα το αντιγρυπικό, τώρα με τα μωρά το έκανα.
1: Το έκανες τώρα.
0: Όχι, τώρα δεν το έχω κάνει, αλλά όταν είναι τα μωρά, σου λένε και ο γιατρός ότι καλό είναι να. Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα εμβόλια, τώρα ο γιατρός δεν είναι με τι μου έχει πει ο τέλειο, καλύπτουν ένα στέλεχος του ιού της γρήπης. Τα στελέχη του ιού της γρήπης μπορεί να είναι άπειρα, δεν ξέρω και εγώ πώς είναι.
1: Δηλαδή, καλά, ναι.
0: Δεν είναι ότι σε θωρακίζει από τη γρήπη γενικά. Καλύπτει ένα στέλεχος του ιού. Ο ένας ιός μπορεί να έχει πάρα πολλά στελέχη. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα το κάνετε και θα αρρωστήσετε. Δηλαδή,
1: εγώ νόμιζα ότι όταν το κάνεις αυτό το εμβόλιο, ό,τι γρήπη και να κολλήσει, την περάσει πιο ελαφριά.
0: Δεν ισχύει. Εγώ, όχι. Παιδιά, το μόνο πράγμα, και θα το πω σοβαρά, γιατρός δεν είμαι. Και το λέω με πλήρη συνείδηση, το έχω ακούσει και πάρα πολλούς. Εγώ τα μόνα εμβόλια που έχω κάνει και πραγματικά έκανα κανένα τριάρι χρόνια για να αρρωστήσω ήταν ο στρατού. Δεν ξέρω τι έγινε. Μαζί, δηλαδή και συνήθως.
2: Τι σας είχαν βάλει.
1: Τι σας κάνα, δηλαδή. Θα τα έκανα και εγώ αυτά τα εμβόλια τώρα.
0: Δεν ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι το μπράτσο μας ήταν πράσινο για κανένα, και για δύο χρόνια. Δηλαδή, στο έκανα τα εμβόλια και μετά το μπράτσο ήταν τέτοιο. Αλλά παιδιά, εγώ με ένα στρατό έκανα δύο χρόνια να αρρωστήσω. Δεν κάνω πλάκα. Ήταν τυχαίο, μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Δεν ξέρω τι είχαν μέσα. Τι κοκτέιλ μας περάσανε.
1: Σίγουρα κάνανε τεμινιγκίτιδες που το έχουμε κάνει όλοι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι αντιπτερή, κάπως τα λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα αυτό. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι με ένα στρατό δύο χρόνια εγώ δεν αρρώσα. Δεν ξέρω, αν τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Τέλος πάντων. Πάντως ξεκινάνε τώρα η καλύτερη περίοδος αυτή, μην το αφήσετε για παραπέρα και κρατάει, να ξέρετε, 6 μήνες. Γι' αυτό λένε ότι από Οκτώβριο ως Νοέμβρη είναι η καλύτερη περίοδος.
0: Εσύ που δεν πήγες φανταρός, πήγαινε ζητά μόνο τα εμβόλια, ρε.
2: Κοίτα, κάνε μου μόνο τα εμβόλια.
1: Κάνε μου τα εμβόλια.
2: Ναι, ναι. Να με πάνε μέσα, ρε.
0: Να είδες που τέτοιο, το στέλνουν τα παιδιά, ότι και λίγο λες δύο χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, ρε, παιδιά, ξέρει κανείς τι εμβόλια ήταν αυτά. Δηλαδή δεν ρωτάγατε, ρε, παιδί μου, τι σας κάνω.
0: Ναι, ρε, εμείς τώρα η πρώτη δουλειά μπήκαμε, ήμουν εγώ, παρουσιάστηκα στο 536 στην Αλεξανδρούπολη. Α, συγγνώμη, μείον δύο έξω. Τι έχει μέσα το εμβόλιο.
1: Αυτό δεν πειράζει. Πήγατε να κάνετε, σας λέγανε, θα εμβολιαστείτε τώρα. Από περιέργεια και μόνο εγώ θα έλεγα, τι εμβόλιο είναι.
2: Κάτσα, ρωτήσω το chat.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν κάνουν τα ίδια. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μην με ρωτήσετε, δεν είμαι γιατρός. Δεν ξέρω τι γίνεται. 305 ήμουν σειρά, παιδιά. Έλα, λέγε.
1: Λοιπόν, τώρα, αν κρυολογήσετε, γιατί είναι και αυτή η παγίδα με τα air condition, με την αλλαγή του καιρού από την άλλη εβδομάδα.
0: Και έμφραγμα να πάθαινε. Σε επανέφερε αυτό το εμβόλιο, ρε.
1: Τι εμβόλιο ήταν, ρε, παιδάκι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Στείλτε μα, άμα είναι. Μα ακούτε πολύ στρατιωτικοί, στείλτε μα μέσα τι εμβόλια. Βέβαια, δεν ξέρω αν κάνουν. Ήταν, ρε.
2: Λοιπόν, σα κάνουν τετάνου.
1: Ναι.
2: Μηνυγκητιδόκοκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπατήτηδας Α ή και Β.
1: Εντάξει, δεν κάνουν κάτι που δεν κάνουν γενικότερα.
2: Αυτά. Αυτά.
1: Εγώ
0: θυμάμαι και,
1: θυμάμαι και
0: τη λέξη κάτι. Αντιπτερίτιδα θυμάμαι κάτι. Τρία κάναμε. Τρία εμβόλια είχα κάνει εγώ, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μήπως λες την διφθερίτιδα.
0: Διφθερίτιδα, ναι.
2: Τετάνου διφθερίτιδα.
0: Όχι, το μαντού ήταν στο σχολείο. Παιδιά, εγώ σας λέω 2-3 χρόνια μετά, άλλοι λένε 10 χρόνια.
2: Εγώ το μαντού δεν το έχω κάνει. Έλειπα την ημέρα. Έλειπα την ημέρα που το κάναν.
1: Δεν πήγες να το κάνεις.
2: Όχι. Δεν το έχω κάνει το μαντού.
0: Ναι, εντάξει, τι θα σε λυπηθώ τώρα, δεν το έχω κάνει το μαντού.
1: Όχι, ρε, να πας να το κάνεις. Δεν ξέρω κιόλας χρειάζεται. Ρώτα ένα γιατρό αν χρειάζεται να το κάνεις.
0: Το κορυφαίο είναι όταν σε ρωτάει κανένα γιατρό τώρα, έχει περάσει, Φερρυπή, πες μια παιδική ασθένεια.
1: Ανεμοβλογιά.
0: Έχει περάσει ανεμοβλογιά και ρωτά στον πατέρα σου. Πατέρα, έχουμε περάσει ανεμοβλογιά. Δεν θα έχει περάσει.
2: Στέλλα.
1: Εγώ, παιδί, είχα περάσει όντω ανεμοβλογιά και είχα περάσει και κοκκίτη.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο κοκκίτη είναι ότι βύχει και κάνει σαν τον κόκορα. Κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ήταν παιδικές ασθένειες, ρε παιδί μου. Ναι, και ήθελε θάλασσα αυτό.
0: Μαγουλάδες.
1: Μαγουλάδες.
2: Δεν έχω περάσει, φίλε. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ πράγμα.
0: Θυμούνται. Εμένα δεν θυμούνται οι γονείς μου τώρα. Καλά, εγώ δεν θυμόμαστε τι μέρα γεννηθήκαμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τον οροσκόπο μου. Δεν θυμούνται.
1: Έλατε, αυτό πάλι δεν γίνεται.
0: Ρε, μπήκα και στον κόμπο. Δεν βρήκα.
1: Η μαμά σου κάπου θα έχει κάτι, ένα βιβλιάριο, κάτι. Δεν γίνεται να μην θυμάται.
0: Μαρία, δική μου είναι 80 χρονών τώρα. Δεν υπάρχουν. Εγώ έψαχνα να το βρω και από τον Κοβ που μου είπαν, γιατί το λέγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, από τον Κοβ,
0: δεν βρήκα την ημερομηνία.
2: Σίγουρα είσαι δίδυμος.
0: Ναι.
2: Εγώ στο λέω.
0: Ναι.
2: Πώς θα μου βλέπεις, δεν έχει.
1: Έχει. Πιστεύω ότι έχει πολύ δίδυμο μέσα του. Λοιπόν, παιδιά, πρακτικοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε το κρυολόγημα. Τα λέω τώρα που είναι αρχή, πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Γιατί και την άλλη εβδομάδα άρχισε και πέφτει και η θερμοκρασία. Οπότε είναι και παγίδα με η αλλαγή καιρού.
0: Ρε, μπράβο, δεν είχα ρωτήσει. Ανεμοβλογιά είχα ρωτήσει. Και δεν θυμόταν η μάνα μου και ο πατέρα μου να πει ανεμοβλογιά. Που είναι κάτι φοβερό η ανεμοβλογιά.
1: Ναι, πετάς.
0: Και σου λένε, έχει περάσει, ξέρει. Μα με ρωτάει ο γιατρό σου. Μα πατέρα, με ρωτάει ο γιατρό σου. Λέει, είναι σοβαρό που λέει. Εκείνη την εποχή τα περνάγατε όλα.
1: Είδες και ξεμπέρδεψες, το είπε και ξεμπέρδεψε. Ναι. Λοιπόν, αν κολλήσετε κρυολόγημα, ξεκούραση πάρα πολύ σημαντικό. Ο ύπνος βοηθάει για να ανακάμψει ο οργανισμός και καθίστε λίγες μέρες στο σπίτι. Δεν είναι ανάγκη να γυρνάτε δεξιά και αριστερά. Η ενυδάτωση.
0: Οστράκια. Το θυμάστε
1: τώρα. Οστρακιά. Το θυμάμαι.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα ήταν παιδικές ασθένειες. Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, πολλές παιδικές ασθένειες.
0: 536, βέβαια, μηχανοκίνητο τάγμα. Καλά, μόνο στο 536 δεν έμεινα. Πηγαίναμε σε φυλάκια γύρω-γύρω. Γεμιστή, γέφυρα, φέρες. Τα πέρασαμε
1: όλα.
0: Τι
1: είναι γεμιστή και γέφυρα.
0: Είναι φυλάκια που έχει ελληνικό στρατό στα σύνορα πάνω. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μέλι, φυσική λύση για το λαιμό. Κάνει το γλυκένι λίγο το λαιμό, τον μαλακώνει τέλος πάντων.
0: Εγώ έχω χρόνια πρόβλημα αμυγδαλίτας. Είχα, έτσι, ένα πράγμα να σου πω.
1: Δηλαδή,
0: με τσιγάρο.
1: Έλα, ρε, τώρα, έλα.
2: Πάντως, εγώ με το που το κόψα και το έχω ξαναπεί, είχα αμυγδαλίτιδες Μαρία 4-5 φορές ναι. το χρόνο. Με το που έκοψα το τσιγάρο, δεν έχω πάθει αμυγδαλές ούτε μια φορά.
1: Αλήθεια, γιατί λέει ότι αν την παθαίνεις, τουλάχιστον αν παθαίνεις αμυγδαλίτιδα.
0: Το να κόψω κάποιος, μα είναι θηλυπηρεπία.
1: Να το.
2: Κυρίως.
1: Δύο φορές το χρόνο.
2: Για 4 εμένα μου είχαν πει,
1: γι' αυτό
2: δεν μου τις βγάλανε. Εμένα.
1: Εσύ πόσες φορές είχε πάθει.
0: Εγώ, παιδιά, είχα πάθει ζημιά μεγάλη, είχα πρόβλημα τρομερό, δηλαδή μου το κοίταγε και σε πυρετό συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Οπότε εκεί να δείτε, έχουμε κάνει και επεισόδιο στο Μιφάνι για τα γιατροσόφια που μου λέγανε. Απλά αυτό μου είχε πει και ένα γιατρό και μου είπε μετά τα 35-40 θα μειωθεί και όντως μου έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. με έπιανε 3-4 φορές το χρόνο, έπρεπε να πάρω αντιβίωση εγώ γιατί μου το γύρναγε σε.
1: Ναι, το είχα πάθει και εγώ μια περίοδο αυτό.
0: Και το έχω πει εμένα, το γιατροσόφι που παραλίγο να μου το κάνουν και τελευταία στιγμή είπα όχι, μέχρι και η μάνα μου λύγησε. Μία θεία, το έχω πει, έχουμε κάνει ειδικό βίντεο στο YouTube μου. Μία θεία μου πρότεινε στη μάνα μου να μου τις κάψουνε. Μπορούσε να πάω να τις βγάλεις.
1: Να
0: μου τις κάψουνε με πετρέλαιο.
2: Τι λες, Φάνη.
0: Ναι, εγώ ήμουν σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή ήμουν 15 χρονών, 14.
1: Πώς να σκάψουν, να πιείς πετρέλαιο.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Παίρνουν ένα ξυλάκι μεγαλύτερο από μπατονέτα και καλά. Να. Και βάζανε ένα μπαμπάκι απάνω, ένα μπακάκι και βάζανε λίγο πετρέλαιο. Και με το που ερχόταν, υποτίθεται έτσι μου είχαν πει, το πετρέλαιο σε επαφή με την αμυγδαλή που έχει πίον, σε εισαγωγικά την έκυγε. Και υποστρίζει αυτή η θεία μου, η αδερφή τη μάνα μου τώρα, ότι έτσι είχαν κάψει και αυτή η μικρή, η θεία μου 120 χρονών, έτσι. Τη είχαν κάψει το τέτοιο.
1: Ευτυχώς δεν το έκανε.
0: Και τελευταία στιγμή. Η μάνα μου λέει: όχι, μην το κάνουμε στο παιδί. Εγώ βλαμμένο 15 χρόνων, λέω: εντάξει, πόσο χάλια θα είναι κι αυτά. Και τελευταία στιγμή με το που έφερε το πετρέλαιο και το βαμάκι, είδα ότι γίνεται. Λέω: παιδιά, όπα εκεί πέρα, λύγησε και η μάνα μου. Λέει: εντάξει, άστο.
1: Πάλι καλά.
0: Βέβαια, η μάνα μου λέει: το έχω δει. Έχει δίκιο η θεία σου, Ιάννα. Το έχω δει, είναι αλήθεια.
1: Πάλι καλά.
2: Εμένα με κυνηγούσε να μου τη σπάσει με το κουτάλι. Το οποίο τη αμυγδαλών, η μάνα μου.
1: Να σπάσει με το κουτάλι.
2: Ναι.
0: Παιδιά, καλά, πετρέλαιο σε ψήρες και αυτά, παιδιά, εννοείται. Εγώ δεν το. Ναι.
1: Εμένα μου είχε βάλει και χειρότερο.
0: Τι?
1: Γιατί δεν. Που είχα πιάσει, παιδιά, αυτό για τις κατσαρίδες.
2: Πού! Μαρία, πού!
0: Σου έχουν βάλει πέζα.
1: Ναι, μου λέει, βάλε μια πετσέτα στο πρόσωπό σου να φύγουνε, ναι. Είχα βάλει, ναι, και το. Και φύγανε, ναι. Για να μην το εισπνεύσει αυτό το πράγμα.
0: Αχ, τι άνθρωπο. Τι καλή. Συγγνώμη, σε πλάκωσε με τέζα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι,
0: εξηγούνται πολλά πράγματα. Ναι.
1: Τι λε, μωρέ, και εσύ.
2: Ναι. Βενζίνη στα μαλλιά βάζανε.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει.
2: Πάρα πολύ βενζίνη για να φύγει.
0: Παιδιά, η βενζίνη και το πετρέλαιο σε κάθε σπίτι υπήρχε ένα μπουκαλάκι νερού που είχε βενζίνη και πετρέλαιο μέσα.
1: Γιατί?
2: Για τις ψήρες.
0: Για όλες τις χρήσεις ήταν.
1: Ναι, παιδιά, γιατί ναι, τότε πιάναμε. Δεν ξέρω, τώρα σα πω.
0: Αυτό που λέει και η φιλενάδα εδώ πέρα λέει: μας βάζανε πετρέλαια και βενζίνη και κότσαν τα αυτιά μας από πίσω.
1: Πω. Τώρα πιάνουν, ναι, τα παιδιά στο σχολείο.
0: Πιάνουν, απλά πλέον πιάνουν κανονικά, αλλά πλέον υπάρχει μια και έξω. Πα σε κλινική αντιψηρική.
1: Ναι, έχουν βγει τέτοια, είναι πάρα πολύ καλά. Και λέει: πάει σε καθαρό κεφάλι η ψήρα.
0: Στο δικό μου που είναι πολύ καθαρό, από όπως βλέπεις δεν πάει.
1: Ρε Σιφάνη, πρέπει να υπάρχει πολύ τρίχα για να μείνει εκεί.
2: Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει σε μένα.
1: Γιατί να μην μπορεί να έρθει. Έχεις μαλλί τώρα.
0: Να μπει από κάτω από την κουβερτά.
2: Κύριε Φάνη, γιατί δεν έχω ρίζα.
0: Ναι.
1: Τι λες καλά.
0: Πάμε, προχώρα.
1: Τι λες καλά.
0: Προχώρα, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, το άλλο που έλεγα τώρα για τα κρυολογήματα. Στο μέλι είχαμε μείνει. Είναι πάρα πολύ ασφαλές το μέλι και γενικά μαλακώνει το λαιμό και βοηθάει. Ελαφριά άσκηση για να ενισχύσει το νοσοποιητικό, όχι δυνατή. Σωστή διατροφή. Πάρα πολύ σημαντικό. Άφθονα φρούτα, λαχανικά, να παίρνετε βιταμίνες. Σούπες. Πολύ ωραίες. Οι σούπες βοηθάνε πάρα πολύ και ενυδατώνουν. Και προσφέρουν αυτή τη ζεστασιά που λέμε. Γαργάρες με αλατόνερο. Αυτό, παιδιά, είναι φάρμακο. Το αλατόνερο.
2: Το έχεις κάνει.
1: Ναι, το έχω κάνει.
0: Αυτό που λέγανε το άλλο, το γιατροσόφι, το τρομερό που λέγανε. Ποιο? Για να. Πώς το λένε, για το κρυθαράκι στο μάτι.
1: Ποιο, τι
0: λέγανε. Να το πιέσει με χρυσή βέρα. Το ξέρετε αυτό?
1: Όχι.
0: Καλά, δεν ξέρετε τίποτα.
2: Με σκόρδο.
0: Μπείτε να δείτε το τελευταίο επεισόδιο Λιφάνη.
2: Με χρυσή
1: βέρα. Το έχεις κάνει.
0: Δεν είχα κρυθαράκι, αλλά το κάνε. Όχι, δεν είχα.
1: Σοβαρά. Με χρυσή.
0: Με χρυσή βέρα, παιδιά. Ή το άλλο για να σου κουπεί ο ολόξυλο στην πλάνη να σε τρομάξουν.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό
0: το πίστευε ο πατέρας μου και με κυνήγα για να με τρομάξει μέσα στο σπίτι.
2: Γιατί δεν το πιστεύω, αφού γίνεται, παιδί.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι χαζομάρα, παιδιά. Είναι ψυχολογικό.
2: Τι λες, Φάνη.
1: Εγώ ξέρω αυτό που πίνεις 10 γουλιές νερό, ρε παιδί μου, και τελειώνει. Ναι. Αλλά το να σε τρομάξει το έχω ακούσει, δεν ξέρω.
2: Με την κουταλιά ζάχαρη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, τι κάνει.
2: Τρώ μια κουταλιά ζάχαρη και πίνει νερό, 3 γουλιές.
1: Α, ναι. Oh, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ο παππούς μου λέει, έδινε πετρέλαιο στις κότες και ένα κουταλάκι του γλυκού για να μην αρρωσταίνουν και μετά έπινε και αυτός ένα. Κάνε διάφορα, ρε τρελά. Το πιστεύω τώρα στα χωριά πάνω.
1: Παιδιά, το πετρέλαιο, άμα το. Δεν φεύγεις αδιάβαστος.
2: Φεύγεις.
0: Η λογική αυτό λέει. Αλλά λέμε ότι αυτή η εποχή δεν είχε και πολύ λογική, ρε παιδί μου.
1: Καλά, καθόλου. Δεν είχε. Εννοείται. Ειδικά σπρέι ειρηνικά κρατούν τη μύτη υδατωμένη και βοηθούν να απομακρυνθεί όλο αυτό το μπούκωμα. Το ζεστό ντους, παιδιά. Οι ατμοί βοηθούν πάρα πολύ. Και φυσικά βοηθάει πολύ και οι βεντούζες. Προχθές κάπου

0: πράγματα.
1: Γιατί δείτε από τι έχουμε επιβιώσει. Από ξύλο, από τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είμαστε μια γενιά που δεν φοβάται και πολλά πράγματα πλέον αυτά που έχουν γίνει.
0: Θα είναι πιο ήπιο το κρυολόγημα. Α, και θα το ξαναπώ τώρα, μια και ξεκίνησα τα σχολεία. Παιδιά, πρέπει να βρούμε λύσεις να μην πηγαίνουν τα παιδιά όταν είναι κρυωμένα και κολλάνε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: μιλάω τώρα για κάτι απλό, μιλάω για κρύωμα.
2: Εντάξει, πολλοί γονείς θα στέλνουν όμως τα παιδιά σχολείο. Εμένα με στέλνουν και με πυρετό. Λένε, θα χάσεις μάθημα.
0: Ρε,
2: όχι.
0: Τότε εμείς δεν ξέρω τι γίνεται. Ήμασταν μπουκωμένοι, καταρροή, τρελή, πυρετό. Πηγαίναμε και δεν φοβόμασταν μην κολλήσουμε. Το θυμάστε.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιο λες?
0: Εγώ δεν έλειπα από τη δουλειά, ήμουν κρυωμένη, ούτε φοβόντουσαν οι άλλοι, τίποτα.
1: Στο σχολείο υπήρχε περίπτωση που αρρωσταίνει τώρα ένα παιδί. Εμείς κάποτε λέγαμε στο σπίτι, γιατί τώρα άμα νιώσουμε εμείς με τη Γεωργία, άμα νιώσουμε το παιδί έχει 37 και 7, 36 και 7, που είναι φυσιολογικό, λέμε, όχι, το παιδί άρρωσε. Παιδιά, εμείς είχαμε 40 πυρετό και λέγαμε, μαμά, δεν αισθάνομαι καλά, ας μαλακίες.
0: Πήγαμε κανονικά σχολεία,
1: επίσης,
0: τα πάντα.
1: Δεν υπήρχε και αυτό, ρε παιδί μου, το να κολλήσει το παιδί το άλλο παιδί.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή ήταν μετρώει ο λαιμός μου, ωραία. Φάει μια χόλυση, ξέρω εγώ, ή πιέσαι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Παιδί μου, εγώ που με ξέρετε ότι είμαι λίγο παστρικιά μου όλο αυτό. Ήμουν ακριωμένη, τα μάτια να τρέχουν, δέκατα, όλα αυτά, και πήγαινα όχι μόνο στο σχολείο και στη δουλειά. Κανονικά κανένας δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, σκουπίζαμε τις μίξεις στα μανίκια μας. Μπράβο που λέει ο
0: Τέλειος.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Book files,
1: Ναι, έχουμε book files, Παρασκευή σήμερα. Μίτσο, τι θέμα έχουμε?
2: Δεν έχω καταπιαστεί ποτέ με αυτό.
1: Καταπιάσω τώρα από αυτό.
2: Θα καταπιαστώ από αυτό που μου δώσες. Σήμερα φέρνω ένα δαιμόνιο από το Πακιστάν.
1: Μίτσο.
2: Θα μιλήσουμε για την τσουτσουρέλα.
1: Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Χθες γίναγα το Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο και βρίσκω ένα κύριο έτσι 55 χρόνων, 60, μεγάλος ηλικία, όχι πολύ μεγάλος. Και κάτι εκεί πέρα περιμέναμε την βαλίτσα και μου λέει, μου λέει από τις Βρυξέλλες, σας ακούω. Και μου λέει, αλλά μεγάλος άνθρωπος μου. Και δεν το περίμενα. Και λέω, μου λέει, εκεί όσο μπουλίνεις, μου λέει, το μαλλί του μου λέει δεν ξεκολλάει. Άκου να δεις, λέω. Και λέω, κάθε, λέω, 60 χρόνων άνθρωπος τώρα.
2: Και ασχολείται με το μαλλί, τι του πες?
1: Το περίεργο είναι, ξεκινάει ότι μας ακούει. Ξεκινάμε από εκεί. Τι θα το πω, να χαμογελάσω? Λέω, εντάξει, τι να κάνω. Λέω, το πρόβλημα είναι ότι μου το αλλάζει κάθε τόσο και δεν μπορώ να το συνηθίσω. Λοιπόν, ερχόμαστε.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Music 892.
6: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.

0: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Don't get me wrong. Ωραίο τραγουδάκι. Παλιακό Μαρία τη γενιά σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εδώ είμαστε.
2: Δεν γίνεται να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν γίνεται να ξέρεις αυτό. Ποτέ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να μην εκνευριστώ, εδώ είμαστε μαζί μας πάντα η ευρωγνώση, παιδιά. Εκεί αγγλικά θα μάθετε από άλλο πλανήτη. Οπότε, μαμά, άσε κάτω τις λεξούλες, μπες στο ευρωγνώση.com, βρείτε το κοντινό κέντρο και δείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στο παιδί σας. Ευρωγνώση αγγλικά από άλλο πλανήτη. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε και σε λίγο καιρό τις δωράρες μας από τη χορηγάρα μας, τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό των κουναβιών, του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, μπάσκετ και UEFA, Europa και Conference League.
2: Παιδιά, το έχω πει, θα το ξαναλέω, δεν θα σταματάω. Χαμός έχει γίνει με τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού. TikTok, Instagram, Honto Center. Και αν δεν έχετε δοκιμάσει ειδικά αυτό το νου Filter Needed Foundation, που είναι σαν να φοράς φίλτρο στο πρόσωπο, χάνετε. Κάλυψη, τρομερό αποτέλεσμα. Είναι ουσιαστικά το brand που έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Και με αφορμή την International Beauty Day, την κρατάμε εμείς αυτή την Beauty Day. Από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου έχουμε μείον 30% έκπτωση σε όλο το site. Μπείτε λοιπόν στα Emanuela Cosmetics για να κάνετε όλες τις επιλογές που θέλετε. Και επειδή τα κουνούπια δεν λένε να φύγουνε, σας έχω την τέλεια λύση. Repel Spray. Κρατάει όλα τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμου, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και φυσικά είναι από τη Unipharma.
1: Και παιδιά, αν πετύχει το λεωφορείο της πόλης από τις 7 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στους δρόμους της πόλης, βγάλε αμέσως το κινητό σου. Φωτογράφησε το, ανέβασε τη φωτογραφία σου στο Instagram με tag papakipolo.bugs και μπες απευθείας στην κλήρωση. Κάθε μέρα δύο τυχεροί κερδίζουν προϊόντα Πόλο της αρεσκίας τους αξίας 120 ευρώ. Έτσι. Το λεωφορείο της πόλης είναι εκεί έξω και σε περιμένει. Όρδια στο polo.gr.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να συγκρατηθείτε. Θα ανοίξουμε και το live στο Instagram. Ο Δημήτρης Βουλίνης ξεκινάει τα πρώτα boop file στη σεζόν. Αυτή η φορά θα ταξιδέψουμε στο μακρινό Πακιστάν, φίλες και φίλοι. Πακιστάν για μια απόκριφη ιστορία. Δαιμόνιο, τι είναι αυτό, Μίτσο?
1: Δαιμόνιο είναι.
0: Για ένα τρομερά φρικιαστικό δαιμόνιο. Για πρώτη φορά, ο Δημήτρης Μπουλίνης φέρνει πακιστανικό, πακιστανό δαίμονα.
1: Ναι, πακιστανίδα.
0: Πακιστανοί δαίμονες σε πολύ λίγο θα κατακλείσουν το στούντιό μας. Έχουμε μιλήσει για θεότητες της Ινδίας, για δαιμόνια της Ιαπωνίας. Αυτή η φορά δεν την γλιτώνει ούτε το Πακιστάν. Δημήτρης Βουλίνης και πακιστανικό δαιμόνιο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολο το σημερινό θέμα. Δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Όλα είναι δύσκολα.
1: Όλα είναι δύσκολα. Δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Θα μιλήσω λίγο το χαλίδι μου.
1: Δεν έχω ξαναμιλήσει για κάτι παρόμοιο τουλάχιστον αυτά τα 7 χρόνια που είμαστε στον αέρα.
0: Για Πακιστάν δεν έχει ξαναμιλήσει.
2: Ούτε για δαιμόνια, αφού έχετε πει.
0: Δαιμόνια πολλά. Πακιστάν.
1: Πακιστανικό. Ποτέ. Και όχι απλώς σας έφερα ένα δαιμόνιο το Πακιστάν.
0: Είχε πιάσει πάρα πολύ Ιαπωνία. Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με Ιαπωνία. Έχει πιάσει λίγο Ινδία, αλλά τώρα Πακιστάν.
1: Πρώτη φορά, είναι η αλήθεια. Σήμερα λοιπόν σας έφερα το πιο επικίνδυνο δαιμόνιο του Πακιστάν, την τσουτσουρέλα. Μπορείτε να την ψάξετε, μπορείτε να δείτε λοιπόν ότι όσα λέω ισχύουν κανονικά, γουγκλάρετε το. Η τσουτσουρέλα λοιπόν είναι ίσως η πιο επικίνδυνη γυναίκα, σε εισαγωγικά δαιμόνισσα, που μπορείτε να πετύχετε.
0: Πιο επικίνδυνη και από τη...
1: Και από τη Ζούκουμπους.
0: Και από τη Ζούκουμπους.
1: Από όλες.
0: Ναι.
1: Τι λέει ο μύθος για την τσουτσουρέλα? Αρχικά κυκλοφορεί μετά τη μία το βράδυ, μία με τρεις συγκεκριμένα.
0: Ώρα Πακιστάν.
1: Όχι, εδώ θα την πετύχετε. Εδώ κυρίως θα την πετύχετε. Σε πολλές περιοχές. Εντάξει, και από εδώ δυτικά και στο Κοροπή έχουμε. Γενικότερα έχουμε. Έχουμε επιλογές που μπορείτε να τις πετύχετε. Θέλω να σας πω λοιπόν.
0: Ρέση, τώρα κάτι είπε τώρα με κόλλησε ο φίλος. Ρέση, έχετε δει ποτέ εδώ στην Ελλάδα γυναίκα από το Πακιστάν?
3: Όχι.
2: Γυναίκα. Α, τώρα που το λες.
0: Ναι, τόσο λέω φίλε εδώ πέρα. Έχεις δει ποτέ γυναίκα από το Πακιστάν?
2: Εγώ δεν έχω δει, παιδιά.
3: Αφού
2: τις αφήνουν και έρχονται. Ναι, δεν θα έχει έρθει ούτε μια γυναίκα, κάτι.
0: Αν έχουμε κάποια ακροάτησα η οποία είναι γυναίκα από το Πακιστάν, παρακαλώ να πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Είναι η τσουτσουρέλα
2: όμως.
1: Και η τσουτσουρέλα είναι εδώ, είναι στη χώρα μας, είναι και στη χώρα μας, βασικά είναι παντού. Και το καλύτερο, δεν είναι μία. Υπάρχουν πάρα πολλές τσουτσουρέλες. Υπάρχουν πάρα πολλές τσουτσουρέλες εκεί έξω που σας περιμένουν. Πάμε λοιπόν όμως να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η τσουτσουρέλα, πώς μοιάζει και τι κάνει σε εμάς τα αγόρια και πώς μας καλεί. Εντάξει. Λοιπόν, αρχικά είναι όμορφη, έχει έτσι μια ωραία σκούρη επιδερμίδα, έντονο βλέμμα διαπεραστικού, με πολύ μακριά μαύρα μαλλιά.
2: Mm-hmm. Ωραίο ακούγεται πολύ.
1: Πρόσεξε όμως. Η τσουτσουρέλα είναι καραφλή.
2: Πώς γίνεται να έχει μαύρα μαλλιά και να είναι καραφλή?
1: Μπράβο, Μαρία. Τι κάνει λοιπόν η τσουτσουρέλα?
2: Δηλαδή.
1: Τι κάνει η τσουτσουρέλα όταν βρίσκεται μαζί μας και θα σας πω συνέχεια.
2: Βάζει
1: τι
2: σύστημα.
1: Μας κάνει. Όχι, Μαρία, δεν βάζει σύστημα. Έλεος, ρε Μαρία. Έλεος.
0: Μαρία, κόφτω.
2: Τι είπα, ρε Σιφάνη.
0: Έχει δίκιο Δημήτρη. Κόφτω. Ας είναι.
1: Μπράβο, εντάξει, με κοροϊδεύσε.
0: Ναι, νιώθει κάτι.
2: Ρώτα τον ανάξω. Όχι, ρώτα τον ανάξω τι είπε.
0: Καταλαβαίνω τώρα που το πατήσει.
2: Τι είπε ο Δημήτρη.
0: Ότι για την καραφλή τσουτσουρέλα που είναι μελαχρινή. Προχώρα, καταλαβαίνουμε τι. Τα συμφραζόμενα, Μίτσο. Ότι...
1: Τι κάνει η τσουτσουρέλα λοιπόν? Ναι. Όταν βρεθεί με εμάς, μας παίρνει ένα κομμάτι. Το κλασικό μπιφτέκι αυτό που λέμε. Mm. Και το κλέβει και το παίρνει και τα κολλάει αυτή πάνω στο δικό της κεφάλι.
0: Τύπου Κλοντί.
1: Ποιος?
0: Πώς λέγεται το.
1: Κλέντι λέγεται.
0: Κλέντι.
2: Κλοντί.
1: Γι' αυτό το λόγο έχει μακριά μαύρα μαλλιά. Διότι σκεφτείτε με πόσους άνδρες έχει πάει και τους έχει κλέψει τα μαλλιά.
2: Αυτό φάνη μου σου φαίνεται πιο φυσιολογικό.
0: Κάτσε, δηλαδή, Μαρία, μην σου συνέχισε άστε τώρα. Άλλη βουλγάρια και μας λέει και λέγε.
1: Μία μετρήση λοιπόν το βράδυ θα την πετύχετε στους δρόμους.
0: Η ερώτηση, αν θες να κάνεις μία σοβαρή ερώτηση, Μαρία, είναι αν θα έχουμε ήχο από πακιστανική. Γιατί πλέον, παιδιά, και επαναλαμβάνω, ο Μίτσος δεν είναι κάποιο είδους μίμος εδώ πέρα. Δεν είναι ο Τσουβέλας. Δεν είναι ο Μέο της Κώστας. Ο Δημήτρης απλά φέρνει το θέμα εδώ πέρα και προσπαθεί και αυτός ο έρμος να κάνει έναν. Όχι μίμηση, έναν τρόπο σε περίπτωση που το δείτε. Καλά τα λέω, Μίτσο. Δεν είναι και δουλειά σου αυτό
1: το
0: πράγμα. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί λέτε πολύ τα κάνει όλα το ίδιο. Με,
1: τι λέτε μου, ωραία, που είναι όλα το ίδιο.
0: Ναι, προχωρά.
1: Ό,τι δαιμόνιο έχω φέρει έχει διαφορετικό ήχο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μία μετρή το βράδυ μπορείτε να συναντήσετε την τσουτσουρέλα. Mm. Κυρίως σε δρόμους που έχουν δίπλα μαρία δέντρα. Πολλά δέντρα, πάρκα.
2: Ναι.
1: Διότι σας καλεί να πάτε στο πάρκο, της αρέσει η φύση. Στο Πακιστάν πάει και στα βουνά πολύ, έτσι. Στο Πακιστάν έχει και πολλά βουνά ούτως ή άλλως. Mm. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να δείτε τι γίνεται. Θα αρχίσετε σιγά σιγά.
0: Το Πακιστάν έχει και πυρηνικά, άσχετο.
1: Θα αρχίσετε σιγά σιγά να ακούτε διάφορους ήχους σαν κάλεσμα, Μαρία. Τι έβαλε, εσύ, Λεστέ. Και θα αρχίσετε σιγά σιγά να πηγαίνετε προς το μέρος της τσουτσουρέλας. Κάτι χάκια μικρά, σαν αυτά που θα σας κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή είμαστε και live στο Instagram. Έχουμε...
1: Έβαλες γερό Πακιστανό από
0: έχουμε...
1: εδώ να παίζει.
0: Έχουμε...
1: Από... Βάλε μια γυναίκα τουλάχιστον. Μπορεί έβαλες να... γερό Πακιστανό.
0: Μπορεί να έχει παίξει η Μαρία στο βίντεο κλιπ του αυτού. Δεν μοιάζει με το Μουνίρ. Λοιπόν, άστο το, μην κλέβουμε τη δόξα του Μίτσο. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή. Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση έχουμε πακιστανικό δαιμόνιο. Δαιμόνιο από το Πακιστάν. Την τσουρέλα. Πάμε.
1: Δεν έχω ξανακάνει δαιμόνιο
0: Μίτσο,
1: από το Πακιστάν.
0: Θα...
1: Μου είναι λίγο δύσκολο τη φωνή, ρε.
0: Εντάξει, δεν θα το κάνεις αψεγάδιαστα όπως έκανες σε ιαπωνική τέτοιο, αλλά όσο μπορείς.
1: Βάλε ένα πακιστανικό από κάτω. Ναι, βάλε κανένα Indian.
2: Αλλά σου λέει θέλει με γυναίκα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε ένα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ.
0: Δεν περίμενα να μιλάς στο καρατέ τα πακιστανικά. Έχουμε το ίδιο αϊ-αϊ στα ελληνικά και στα πακιστανικά.
2: Ναι, έχει ευχέρεια.
0: Για πάει ο Μέγας Αλέξανδρος κάτω εκεί. Δεν μπορεί, κάτι θα έχει αφήσει.
3: Αϊ-αϊ-αϊ-αϊ.
0: Πάπι.
1: Όχι πάπι, μωρέ, τι πάπι.
2: Δεν σου κάνω αυτό το τραγούδι. Αϊ-αϊ-αϊ-αϊ-αϊ.
0: Τι σημαίνει στα πακιστανικά το αϊ-αϊ-αϊ-αϊ?
1: Κάλεσμα είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι κάλεσμα.
0: Μήπως είναι Πουέρτο Ρίκο κλείνει.
1: Όχι, ρε Φάνη.
0: Λέει ο Θέμης εδώ πέρα.
1: Θα αρχίσετε σιγά σιγά να ακούτε τέτοιους ήχους.
0: Άιε.
3: Όι, όι, άι. Άι, όι.
1: Διάφορα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά θα αρχίσει να σας μιλάει.
0: Πάμε εκεί λοιπόν θέλουμε. Εκεί θέλουμε να δούμε γιατί το ένα άι, άι, όι, όι μπορεί να το ακούσουμε οποιονδήποτε.
1: Πολύ σωστά, Φάνη.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσει σιγά σιγά να λέει το όνομά της. Τσουτσου. Τσουτσου.
0: Θυμίζει λίγο, πώς το λένε...
1: Γέλαντο.
2: Γέλαντο,
1: γέλαντο. Τι εσύ.
0: Τι μάλα και πραγματικά.
1: Γέλαντο, σε μένα κοντά, έλα.
0: Ναι.
1: Γέλαντο και χαμογέλασέ μου. Γέλαντο, παλικάρι, σε περίμενα όλο το βράδυ. αρχίζει και σα μιλάει κάπω έτσι.
2: Το κόλλησε, τσουτσουρέα.
0: Ο Δημήτρη τώρα κάνει τη μετάφραση και στα ελληνικά παράλληλα τώρα, δεν είναι. Ναι.
1: Ελέντο, ελέντο μπρε να φά να γευθεί τη τζουτσού. Τσουτσουρέλα. Οκ. Τι κάνει, τι κάνει να το σε ωραίο γκόρι τέτοια ώρα έξω, α?
0: Αυτό είναι.
1: Λίγο αλβανικά, συγγνώμη, βγήκε λίγο το αλβανικό.
0: Ναι, λίγο αλβανική τσουτσουρέλα.
1: Την έχω προετοιμάσει για την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι. Α, θα έχουμε και αλβανικό δαιμόνιο.
1: Ναι, γιατί αλβανικό δαιμόνιο.
0: Έχουμε πάρα πολύ κοντά.
1: Παιδιά, χίλια, συγγνώμη, το προετοιμάσω για την επόμενη εβδομάδα και τα μπέρδεψα. Sorry εγώ. Τι γελάς ρε Μαρία.
0: Όχι, αυτό είναι.
2: Τόσοι γελάνε, εγώ σου έφτεξα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι γίνεται λοιπόν? Η τσουτσουρέλα σας ρουφάει τη νιώτη. Και τι εννοώ με αυτό?
0: Αυτή είναι, μήπως είναι η τσουτσουράη αυτή?
1: Όχι ρε, τσουτσουράη. Τσουτσουρέλα τη λένε την γυναίκα. Σας ρουφάει τη νιώτη λοιπόν. Νιώθετε σιγά σιγά πολύ πιο κουρασμένοι και αρχίζετε και γυρνάτε πιο γρήγορα. Επίσης, πολλοί λένε ότι αν την πιάσετε από κάτω, ίσως τελικά όντως και να έχει τσουτσού. Αυτό δεν το ξέρω, είναι ορισμένοι μύθοι στα πακιστανικά, που οι άλλοι λένε ότι η τσουτσουρέλα δεν είναι άντρας, είναι μόνο γυναικείο δαιμόνιο, και άλλοι λένε ότι είναι και τα δύο. Παίρνει αναλόγως μορφές. Οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί. Πάντως, το κυριότερο είναι ότι σας ρουφάει την ενέργεια και την νιώτη και κυρίως σας παίρνει τα μαλλιά. Πάνω εδώ από το μπιφτέκι που λέμε.
2: Το μπιφτέκι, ναι.
1: Για να βλέπουν οι άλλες τσουτσουρέλες και να ξέρουν με ποιους έχουν πάει, κατάλαβες. Για να μην τους ξαναπάρουν στην ουσία οι τσουτσουρέλες. Mm-hmm. Οπότε, ίσως κορίτσια, τα αγόρια σας που ξαφνικά έχουν μια αρέωση εδώ στην μπιφτέκα, ίσως να πήγαν με την τσουτσουρέλα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μίτσο, εγώ κατάλαβα που το πας.
2: Τι κατάλαβες, για πες.
0: Παιδιά, ο Μίτσο αυτή τη στιγμή τώρα έχει ένα ολόκληρο πορτοφόλιο από δαιμόνια και επαναλαμβάνω και πάλι, λογικό είναι ο άνθρωπος, κάνει από διάφορες χώρες, λογικό είναι να τα μπερδέψει τα τέτοια.
1: Ετοιμάζω το αλβανικό σου λέω και τα μπερδέψα.
0: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο πρέπει να προσέχουμε για την τσουτσουρέλα?
1: Όχι.
2: Όχι, το ίντερνετ ποιος μιλήσει.
1: Και κυρίως σας φωνάζει με το όνομά σας. Δηλαδή, έλα εδώ, Φανούλη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Λέντε ο Χοντρέ. Λέντε ο Χοντρούλη.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Ορθόδοξο, όμορφο, δωράτο. Στέλνετε στο 693-989-8922 τα τηλεφωνά σας και εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο και παίζετε. Δώρα, ξυπνάτε.
4: Θα διπτύσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Music 892.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Μα έχετε σπάσει τι μπάλε με αυτό το τραγούδι. Δεν έχω ήχο, ελευθερή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μικρά μου ζουλαπάκια. Ζουλαπάκια, γατουτσάκια. Παιδιά, για φέτος, παιδιά, η Big είναι εδώ πέρα και μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλετε να πετύχετε, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζεται να γράψετε. Όσον αφορά τα σχολεία, επειδή είναι μια ευκαιρία για όνειρα, για νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν, είναι η Big εδώ πέρα μαζί μας. Εγώ να φέρω το χορηγό λίγο στα μέτρα μου και για εμάς που είναι να υπογράψουμε νέα συμβόλαια με νέα λεφτά. Λοιπόν, με αφορμή το Back to School, η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό. Και πλούσια δώρα εννοείται. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείτε να συμμετάσχετε εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σας στο www.big-backtoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να γραφτεί και να ξεκινήσει με τα σωστά εργαλεία. Και βασικό, μικρά μου ζουλάπια, πέρα από το σημερινό ραντεβού μας το πρωινό 7 με 10 εδώ πέρα, σήμερα πάρα πολύ μεγάλη μέρα, γιατί μαζί με το άνοιγμα των σχολείων ανοίγουν και τα στομάχια μας και τα δικά μας και των παιδιών σας. Εμείς τα κουνάβια για να σβήσουμε αυτή τη φάση στο στομάχι σας, έχουμε μεγάλο super live radio στα Burger King. Τα Burger King είναι εδώ, έχουν έρθει πλέον και επίσημα στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε στο αεροδρόμιο που υπήρχαν κάποια χρόνια, πλέον είναι και ανάμεσα στα πόδια μας και εμείς το γιορτάζουμε. Νέο μεγάλο opening party και μαζί με live radio θα έχουμε εμείς, εγώ, η Μαρία και ο Δημήτρης, θα είμαστε εκεί πέρα όπου υπάρχει γάμος και χαρά, οι βασίλινες πρώτες, θα είμαστε εκεί πέρα 7 με 9 Ελευθερίου Βενζέλου 42 Νέα Σμύρνη. Σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα. Μάλλον θα φέρω και τα μικρά εγώ εκεί πέρα. Ναι, κάποιος να έρθει να μου κάνει τον baby sitter τέτοιο. 7 με 9 σας περιμένουμε όσοι είστε κοντά και μακριά. Θα είμαστε στα Burger King στη Νέα Σμύρνη και σας έχω και πάλι και σας έχω πει και πάλι, δεν θα κάνετε τίποτα δωρεάν. Γι' αυτό μικρά μου συχάματα, έχω κανονίσει και τους μεζέδες σας. Θα κληρωθούν PlayStation 5, δύο προτζέκτορες, μία τεμονιέρα και 100 δωροεπιταγές των 20 ευρώ. Σας λέω και πάλι, δεν κάνουμε live radio χωρίς μεζέ. Τα κουνάβια τουλάχιστον, δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Εμείς δεν σας φωνάζουμε κάπου τσαμπέ. Οπότε έχουμε κανονίσει και τις δωράρες μας και τις μεζεδάρες μας. Θα είμαστε εκεί, σας περιμένουμε όσοι είστε κοντά. Ελάτε να πείτε ένα γεια και να δείτε τον Μπουλίνι από κοντά, το σύστημά του και όλα και τα δόντια της Μαρίας.
1: Δεν κάνω με το τραβάνε κι εσύ.
0: Εγώ θα κάτσω σαν βιτρίνα εκεί πέρα.
2: Λέει το σύστημά σου και τα δόντια της Μαρίας. Βρήκε τώρα.
0: Γιατί κακό είναι, ψάχνω να φέρω κόσμο. Πώς θα μαζέψουμε κόσμο,
1: τι άρθρο. Εσύ τι είπατε, στήχθηκες για τα δόντια σου.
0: Καλά σου λέει. Αντί να τα κλείσει.
2: Α, καλά, εντάξει, δεν πάτε καλά. Και μιλάς και εσύ τώρα.
1: Εγώ τι είμαι,
2: εσύ δεν δείχτηκες με το σύστημα.
1: Αφού σύστημα είναι.
0: Σας παρακαλώ πολύ, για να μην είναι τέτοιο, ελάτε και θα πηγαίνετε στο Δημήτρη. Στο Δημήτρη θα το ελέγχετε με τρόπο το μαλλί αν ξεκολλάει. Στη Μαρία, αν θέλετε, πάρτε μικρές μεζουρίτσες και ελάτε να μετρήσουμε πόσο απέχει το ένα δόντιο.
2: Όχι, το κλειφί δεν περνάει.
0: Όχι, για το κλειφί περνάει η Μαρία. Τι αν
2: περνάει.
0: Σιγά το δύσκολο, Μαρία.
2: Εσύ δεν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα. Δεν περνάει το κλειφί.
0: Μαρία, περνάει το ποντίκι. Εδώ πέρα το
2: πολυβόλιο. Όχι, περνάει το ποντίκι.
0: Βάζει στοίχημα. Ωραία, θα φέρουμε για το κλειφί τώρα. Φέρνω για το κλειφίδα τώρα μέχρι να αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα ανοίξει live ο Δημήτρη.
2: Είναι τρελό.
0: Ναι. Άνοιξε live στο Instagram μέχρι να πει τι αναφορέ.
1: Λοιπόν, να τη βάλει από κάτω, χωράει πάντως.
2: Τι εννοεί να τη βάλει από κάτω.
1: Από εδώ, από εκεί που ξεκινάει το άνοιγμα.
2: Δεν θα πάει να τη βάλει, θα πάει ευθεία. Δεν χωράει τώρα, είπαμε. Δεν το έχω δοκιμάσει. Φαντάζομαι ότι χωρέει το κλειφίδα.
1: Θα δει.
2: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Γενικότερα δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Ότι πάει και ψάχνετε το κλειφίδα τώρα, εντάξει. Ένα καθαρό δέρμα, παιδιά, είναι το Α και το Μ. Και ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acnofix Foam, ένα σαφρό καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής, περιέχει όλα αυτά που μπορούν να απομακρύνουν το σμίγμα, να συμβάλλουν στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων και γενικά χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα. Βάλτε αφρό στη ρουτίνα σας, βγάλτε το περιττό σμίγμα. Acnofix Foam, στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Κάτσε από κι εγώ αυτό. Μαζί μας, παιδιά, είναι και η Στίχημαν, που εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και φυσικά των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών κι άνω, παίξει υπεύθυνη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Α, ωραία, με έχεις κλειστό. Λοιπόν, να βρικές. Λοιπόν, δεν βρήκαμε τον Γλυφίδα, αλλά.
2: Δεν πειρούν, παιδιά, ο άλλο. Είναι δυνατόν.
0: Περίμενε,
2: άνοιξε λίγο.
0: Περίμενε, Μαρία. Περίμενε λίγο.
2: Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό.
0: Περίμενε. Θέλω, επειδή δεν βρήκαμε τον Γλυφίδα, έχω βρει ένα. Είμαστε live στο Instagram. Έχω βρει ένα ξυλάκι μπαμπού. Είναι μπαμπού, αυτό εσύ είναι ο
2: ζωή. Ναι, και το έχει ακουμπήσει και στο γραφείο.
0: Ωραία, φέρε το απολυμαντικό.
2: Εσύ είναι ότι θα χωρέσει αυτό.
0: Μαρία, σε παρακαλώ πολύ.
2: Δεν πάει καλά τώρα.
0: Και έχω φέρει και ένα άλλο εργαλείο που βρήκα στο.
1: Βανδί, έφερε, παιδί, είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, το βρήκα μέσα. Δεν ξέρω, το βρήκα. Το είχαμε στο ντουλαπάκι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν είναι στήφτη για τα λεμόνια.
0: Αν είναι στήφτη, ναι.
2: Δεν ότι αυτό τι είναι.
0: Αυτό το φέρα
2: αυτό να ξεβουλώσω.
0: Το φέρα και το Δημήτρη. Λοιπόν, Μαρία, σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε και live στο Instagram. Πάμε να μετρήσουμε, φίλες και φίλοι. Εγώ έχω βάλει στοίχημα ότι. Πού είσαι εδώ, το γλυφί δεν είναι. Θα το περάσουμε έτσι να δούμε τι γίνεται.
2: Φέρε μου το πολυματικό, Δημήτρη, είναι μπροστά.
0: Φέρε το πολυματικό.
1: Και με βάλω στο στόμα σου.
2: Όχι, δεν το βάλω. Δεν περνάει, ρε, εσύ. Φέρε το πολυματικό.
0: Δεν περνάει. Μα τι λέτε. Εσύ μπορείς. Το μόνο που θέλω να μείνει έτσι.
2: Ψέκασε το, σε παρακαλώ πολύ. Πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Ψέκασε το.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ψέκασε.
2: Το κάνω.
0: Ρε,
1: Ζιβάνι. Φύγε, χαζό.
0: Λοιπόν, Μαρία, είσαι δεν θα σα ακουμπήσω. Περίμενα να δούμε.
2: Μην το πιέσεις και μου άνοιξε κι άλλο το άνοιγμα.
0: Λοιπόν, κάνε έτσι. Ανοιχτά τα δόντια, Μαρία.
1: Μπείτε, σας παρακαλώ, live στο Instagram να δείτε Μαρία, την απόπειρα που φάνη να περάσει ένα ξύλο μέσα από το στόμα της Μαρίας. Ποιος θα της το λέγε ότι θα έκανε αυτό το πράγμα. Φάνη, πέρασε!
2: Κάτω-κάτω, έλα τώρα, κάτω-κάτω, να το δω.
0: Ναι, τι να το δεις.
2: Περίμενε.
0: Είσαι ένα καλά, σου πέρασε.
2: Όχι, περίμενε, κάτσε.
0: Μαρία, περίμενε να το.
1: Ποιο σα το λέγε,
2: Βρεδόλια. Κάτω και ακούσα, θέλω να το δω τώρα.
1: Βρεδόλια, τόσα χρόνια ραδιόφωνο ότι θα αρχίσω σε μια εκπομπή που άλλο θα σου βάζει ξύλα μέσα στα δόντια. Ποιο σα το λέγε. Φάνη, πρόσεχε, παιδί μου. Θα φύγει το σφράγισμά τη.
2: Ποιο σφράγισμα.
0: Κάτσε, ρε Μαρία.
2: Δεν έχω σφράγισμα στα δόντια.
0: Θα κάνω κανένα ζημιά, σταμάτα.
1: Πω, παιδιά.
2: Δεν περνάει.
0: Ρε, μη κουνιά, Μαρία, άμα.
1: Ρε, Μαρία, ο γιατρός μου θα δει να κάνει κάτι κι εσύ.
0: Συγγνώμη, να καταλάβω.
2: Ρε, εσύ, δώσ' μου λίγο το πολυματικό να τα κλείσω λίγο. Δώσ' μου λίγο το πολυματικό.
1: Στα δόντια θα ψεκάσει.
2: Ναι, τώρα μου τα άνοιξε πάρα πολύ.
1: Θα ψεκάσει τα δόντια σου, Μαρία.
2: Όχι, τα χέρια μου για να κλείσουν και τα δόντια μου.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχει ένα πενταλεπτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχεις εσύ.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Μαρία, πέρασε. Εντάξει, δεν πέρασε αεροπορία μέσα.
2: Ρε, εσύ, και... μου το έχεις κάνει τα δόντια.
0: Για κανένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι.
3: Πάρε πέντε, δώσε τρία.
0: Πόρτα.
2: Κάθομαι κι εγώ και κάνω τις βλακίες του Φάνη.
0: Εσύ, δηλαδή, δεν έχεις ποτέ να αναρωτηθεί να με.
2: Όχι. Το πυρούνι δεν ξέρω ότι δεν περνάει από τα δόντια μου.
0: Εντάξει, δεν έπρεπε να το μάθουμε.
2: Τι να το μάθουμε, το σπρώχνες εκεί πέρα, κόντεψα μου φτάσει τα δόντια στα αυτιά.
0: Ήθελα να το καρφώσω για να μείνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε.
2: Έχω πάρει τον Ιάσονα.
0: Ιάσονα! Πού είμαι, δεν ακούω τίποτα. Ναι, καλημέρα. Όπα, καλώς τον. Έλα, Ιάσονα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 25 δουλεύω σε κάποιο θερμοκήπιο.
0: Δεν σε ακούω, καλά. Δε.
1: 25 δουλεύει σε θερμοκήπιο από τη Χάγη.
0: Από τη Χάγη, έλα, αδερφέ. Είναι να πούμε, παιδιά, ότι η Ολλανδία, σαν γεωπόνο, ξέρω ότι είναι η μέκα τη γεωπονική εκεί πέρα. Βεβαίω. Λοιπόν, σαν γεωπόνο δουλεύει ή σαν.
4: Όχι,
0: εργάτη. Εργάτη. Για πε, αδερφέ, τι θερμοκήπιο, τι βάζετε μέσα.
4: Είναι με πιπεριές, ντομάτες, τέτοια
0: φάση. Ναι.
4: Είναι εταιρεία που πουλάει σπόρους και φυτόρια γενικά.
0: Τι λέει η ζωή πέρα. Δεν σε ακούει καλά. Τι λέει η ζωή πέρα στη Χάγη, ρε εσύ.
4: Καλά, ηρεμία.
0: Ηρεμία, έτσι.
4: Ωραία.
0: Α, κατάλαβα. Ηρεμία, ωραία. Μάλιστα, έχεις την λύση να ερωτήσεις.
1: Ναι, σου έστειλα.
0: Πού μου τις έστειλες.
1: Δεν σε έστειλα.
0: Όχι, δεν μου τις έστειλες. Κλείσε τα τηλέφωνα. Λοιπόν, φίλε, ο Ριβάτης, πώς λέγεται αυτό.
2: Ιάσονα, ωραίο όνομα το
0: Ιάσονα. Ιάσονα, πολύ ωραίο το Ιάσονα. Είσαι έτοιμος, αγόρι, να παίξουμε και να κερδίσεις.
4: Πάμε.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1. Πάμε. Ιάσονα. Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση σου βάζω, τρεις, τι να σου βάλω, κάτι έχεις πάρει και πάνω. Θέλω να μου πεις, τρεις πόλεις, όχι αυτό είναι δύσκολο ρε φίλε, κάτσε να σου πω, τρία τραγούδια των Queen. Καλά.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, ούτε εγώ να σου πω, εγώ ξέρω από Queen, ρε Σιμίτσο.
1: Έχεις έστειλα. Να σου έρθει στο κινητό σου, το πεις.
0: Ναι, καλά.
1: Έχουμε το Βασούλη.
0: Βασάλος, ποιος είναι.
1: Δεν το πήρες.
0: Ναι.
1: Βρε Λευτέρη,
0: με κουράζω Λευτέρη.
1: Παρετήσω από μόνος σου, αν μπορείς.
0: Με κουράζω Λευτέρη. Με κουράζω Λευτέρη. Όχι, αλλά όχι, με κουράζω τους άλλους. Δεν είναι βλάκα.
2: Έλα, πάρε την Ειρήνη τώρα.
0: Ειρήνη.
5: Καλημέρα.
0: Ρε, παιδιά, τι έχετε και δεν ακούγεστε καλά σήμερα. Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα.
2: Τι είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτό παράθυρο, τι έχεις. Τι. Σκατά, Κρίστινα! Κάποια! Σου λέω δεν ακούγεσαι, μην παίρνει τηλέφωνο. Πω, πω, πω, πω. Και όλα σου ήταν την Ολλανδία και τον έκλεισα.
1: Έχουμε Βασούλη.
0: Βασίλη.
1: Βασούλη.
0: Βασούλη.
1: Βασούλη.
0: Βασούλη. Τι Βασούλη, τι είσαι, τι, γυναίκα ή άντρα είσαι, ρε.
6: Γυναίκα είμαι.
0: Βασούλη από το κάτσε, ρε.
2: Καταρχήν. Βάσο,
0: το τι είσαι, άσε να κρίνω εγώ. Δεν πετάς, είμαι ένα γυναίκα και πρέπει να το πιστέψω εγώ. Λοιπόν, Βασούλη από το Βάσκια, από το Βασιλική.
6: Από το Βασιλική.
0: Τι Βασούλη, Βασούλη σε φωνάζουν χαϊδευτικά.
6: Οι φίλες με λένε
0: έτσι. Ναι, έλα Βασούλη, Βασούλη. Καλημέρα. Τι ηλικία έχεις, τι επάγγελμα κάνεις.
6: Είμαι 36 και είμαι φαρμακοποιός.
0: Α, καλώς την. Πώς πάει, για γιατί φεύγει πολύ τώρα αυτόν τον καιρό.
6: Σας άκουγα πριν που λέγατε για το κρυολόγημα.
2: Ισχύει.
0: Ισχύει.
6: Είναι λίγο νωρίς, βέβαια, αλλά ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Μια χαρά, παιδιά. Και, ωραία.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Ζείτε οι φαρμακοποιοί τις καλύτερες τις εποχές, έτσι. Full ψυχοφάρμακα, full εμβόλια, αϊστολίκο. Τι άλλο θες.
6: Ναι.
1: Έχω να κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Ισχύει ότι εσείς οι φαρμακοποιοί, αν πουλήσετε κάποιο φάρμακο, παίρνετε προμήθειες. Γι' αυτό και μας πλασάρετε κάποια πιο μπροστά από τα άλλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά εσύ κάτσε καλά! Γιατί παίρνετε προμήθειες από. Ξέρεις από πού βγάζουν λεφτά οι φαρμακοποιοί.
2: Από
0: τα προϊόντα ομορφιάς. Γι' αυτό όλα τα φαρμακεία, τα πιο πολλά μέσα, τα φαρμακεία πουλάνε λίγο φάρμακο και τα υπόλοιπα είναι.
1: Ναι, το έχω δει.
0: Προϊόντα ομορφιάς και προϊόντα, ρε παιδί μου, καλοπισμού. Ότι πάρε αυτό το συγκεκριμένο σκεύασμα, βοηθάει στο συνάχη. Δεν είναι φάρμακο, βοηθάει στο συνάχη.
1: Μπράβο, και με βιταμίνες με το
2: χρόνο. Παραφαρμακευτικά.
0: Ναι, τα παραφαρμακευτικά. Μίλα, Βασούλη.
6: Όσο μπορούμε το κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, σκατούλη πρέπει να σε λένε με αυτά που κάνεις. Πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Είμαι έτοιμη.
0: Θέλω να μου πεις τρία ξένα συγκροτήματα που έχουν αριθμό στο όνομά τους.
6: Τρία ξένα συγκροτήματα που έχουν αριθμό στο όνομά τους.
0: Πολύ σωστά.
6: YouTube.
0: Μπράβο. Άσε λίγο χρόνο. Maroon 5.
6: Ναι, Maroon 5.
0: Συγχαρητήρια και Blink 128, 182. Παλά. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Μάριος.
7: Καλημέρα.
0: Κάνα, και ένα που ακούγεται κανονικά. Έλα, Μάρια, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, αγόρι μου.
7: 28 πωλήσεις παραφάρμακο.
0: Α, καλό το να
1: έχει.
0: Ρε κερατάτε μαζί είσαστε, τι γίνεται. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Παραφάρμακο, τι αγόρι μου.
7: Δερμοκαλλυντικό.
0: Α, καλά, πάτε. Αλλά καλά. Πώς πάει, πάει καλά, ε.
7: Πάει καλά.
0: Είδες, η ματαιότητα, αδερφέ. Μα εκεί είναι να επενδύσουμε στη ματαιότητα του ανθρώπου, ρε φίλε. Όλοι θέλουμε να είμαστε αγέραστοι και με πολλά λεφτά. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ναι, τα λέω σωστά.
7: Απόλυτα.
0: Απόλυτα, αλλά βγάζεις λεφτά εσύ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Πάμε.
0: Τρία επαγγέλματα που έχουν κατάληξη ίστας.
7: Κιθαρίστας.
0: Ναι.
7: Προμπετή.
0: Τρομπετίστας είσαι και γραφίστας. Πάμε, πάμε.
1: Έχουμε τον Αρτέμι.
0: Αρτέμι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρέ μου ρουφιάνε, τι κάνεις?
8: Καλά, μια χαρά εσύ.
0: Λοιπόν, ηλικία, δάσε το, τις ερωτήσεις θα τις κάνω εγώ. Δεν θα με ρωτάς αν είμαι καλά εγώ. Εγώ θα ρωτάω εδώ πέρα. Κατευθείαν, δεν είναι ευγένεια αυτό. Λοιπόν, μ' ακούσε, Αρτέμι.
8: Ακούω.
0: Ναι. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 31, δουλεύω στη στοιχηματική.
0: Πού δουλεύεις?
8: Σε στοιχηματική εταιρεία.
0: Πού, Μάλτα ή εδώ?
8: Εδώ, Αθήνα.
0: Εδώ, Αθήνα. Γνωστή η δικιά μας?
8: Είναι πολύ γνωστή.
0: Γεια. Γιατί μένα τον ξέρω αυτόν. Άσο, δρόμο. Κρατάτες, μας δίνετε τα δώρα, μας τα παίρνετε κιόλας. Έστω λίγο. Κουφάλα, πήρες τηλέφωνο.
2: Γιατί ρε παιδί τον έκλεισε,
0: τα μάθαμε. Τα ξέρω τα παιδιά αυτά εκεί πέρα, δεν τον ξέρω το συγκεκριμένο. Αλλά επειδή τους ξέρω εκεί πέρα, είναι, πάω στα γραφεία συχνά και... Τους ξέρω, θα είναι, μην δίνουμε και τα δώρα σε χορηγούς. Πάμε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ωραίο όνομα. Ναι. Χρυσάνθη.
0: Χρυσάνθη.
1: Κάτσε, αδελφή του.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραίο όνομα, παιδιά, το Χρυσάνθη.
0: Και είναι αδελφή μου, ναι.
9: Ναι.
0: Χρυσάνθη.
9: Παρακαλώ.
0: Ρε, εσύ μου κάνει πολύ εντύπωση όταν λέω τη λέξη Χρυσάνθη. Απευθύνομαι συνήθως στην αδελφή μου. Έλα, Χρυσάνθη, είμαστε αδελφιά.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είναι ωραίο όνομα το Χρυσάνθη. Έλα, Χρυσάνθη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 30, προπονήτρια κολύμβηση.
0: Oh. Έχουμε, έχουμε ξαναμιλήσει. Προπονήτρια κολύμβηση. Θύμισε από πόλο ή.
9: Τι
0: να... Δεν σε ακούω καλά, ρε κοπέλα μου. Προπονήτρια
9: κλασική,
0: τι.
9: Κλασική
2: κολύμβηση.
0: Κλασική... Η κλασική κολύμβηση ποια είναι αυτή, το ύπτιο που λέμε και το.
9: Ελεύθερο ύπτιο πρόσωπο λαλούδα.
2: Ελεύθερο ύπτιο πρόσωπο και πεταλούδα.
0: Πεταλούδα.
2: Πάει ο κόσμος στο κολυμπητήριο.
0: Πάει, πώς δεν πάει.
9: Έρχεται.
0: Να σου πω εσύ, φίλε, να το ονομάσω Χρυσάνθη. Εσύ, αυτό τώρα παίζουν αλήθεια τώρα, με το χέρι στην καρδιά. Αυτό με τις πισίνες που λένε και το ειδικό λέει, το σκέπ, που βάζετε γιατί όταν κατουράει κάποιος την πισίνα να φαίνεται χρώμα, ψέμα είναι αυτό.
9: Υπήρχε παλιά, να ξέρεις, την είχα πατήσει μια φορά.
0: Α, έχεις προπονήτρια. Α, τέλεια, να φέρουμε τα παιδιά μας, ρε.
9: Όχι στον αέρα.
0: Ναι, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, γιατί είσαι. Μα τώρα εσύ με πιτσιρίκια ασχολείσαι.
9: Δεν κρατιόμαστε, ρε παιδιά. Το νερό σου φέρνει κατούριμα.
0: Τέλεια, ρε. Πού είσαι να φέρουμε τα παιδιά μας, ρε.
2: Όχι, σου λένε για μεγάλους.
0: Α, καλύτερα να σε κατουράει με ένας μεγάλος άνθρωπος.
2: Όχι, παιδί μου, χειρότερο για τα παιδιά. Συγγνώμη και τώρα.
0: Κατουράς.
2: Υπάρχει τρόπος να το καταλάβει.
9: Τα παιδιά κατουράνε μέσα στην πισίνα και μέσα στη μούρη μας και τα καθαρίζουν
2: και αυτά. Και γιατί τους φοράνε αυτό το. Πώς το λένε, την πάνα την ειδική, ρε παιδί μου, που τα κρατάει.
0: Καταρχήν με παιδάκια.
9: Όχι στο baby, στην κλασική κολύμβηση όμως.
0: Ναι.
9: Τα πιο μεγάλα παιδιά το κάνουν.
0: Ναι, εγώ να σου πω κάτι τώρα, φιλενάδα, συγγνώμη, τώρα εντάξει, είσαι επαγγελματίας. Εγώ να σου πω κάτι, ναι. Μαρία, κάτι. Είναι λίγο συχαμερό, παιδιά, αλλά είναι η πιο ωραία αίσθηση.
1: Τι και
0: πείτε μου όσοι κάνετε ψαροτούθοκο. Αν κάνει. Ναι, τρομερό,
9: το έχει κάνει.
2: Ποιο θα σου πει, ποιο θα πει.
0: Άκου να δει. Επειδή έκανα ψαροτούθοκο κάποτε, όταν κάνει ψαροτούθοκο, αν φορά στολή, είναι να φορά στολή, έτσι. Και να κατουράς μέσα στη στολή.
1: Έλα ρε Σιφάνη, έλα ρε.
0: Θα σου εξηγήσω. Έχει πολύ πλάκα γιατί είναι σαν μπάμπλα. Δηλαδή το ξύνεις και ανεβαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή, μπορεί εγώ να κατουρίσω, να φτάσει στον αστράγαλο, να το ξύσω και να ανέβει στο λαιμό απάνω. Ναι,
2: παιδιά, άκου τι είχε να καλύψει ο άνθρωπος. Πήγαινε για.
9: Αυτό πήγα να πω έτσι. Έχει επενδύσει πάνω σε αυτό.
2: Πήγαινε για ψαροτούφεκο και την έβρισκε όταν έκανε την ανάγκη.
0: Όλοι ρε παιδί μου το κάνουν αυτό τώρα. Και μετά με στον τρόπο κατεβάζει λίγο το φορμάρι. Φουπ και φεύγει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πολλά είπαμε. Έλα, παντρεμένη, ανήπαντρη.
9: Ανήπαντρη.
0: Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου πει τρία πράγματα που υπάρχουν σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινάνε από το γράμμα ΤΑΦ.
9: Σε ένα αυτοκίνητο, είπα.
0: Ναι, σε ένα αυτοκίνητο, παιδί μου.
9: Τετράδιο, τσίχλα και.
0: Και τούβλο. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Έχουμε τον Στέφανο.
0: Στέφανε.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 27, Μαρμαράς.
0: Μαρμαράς, όταν λέμε Μαρμαράς, περίμενε λίγο. Πλάκας ή Μαρμαράς, έχει διαφορά.
10: Και τα δύο.
0: Είδες που σε έπιασα. Και επίσης, Μαρμαράς, πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Είσαι μικρός γι' αυτό, άκου να μαθαίνεις. Μαρμαράς είναι αυτός κυρίως που φτιάχνει μνήματα, τάφους. Φτιάχνεις τέτοια ταφόπλακες. Μ' ακούς?
10: Εμείς δεν λάβαμε τέτοια.
0: Φίλε, γεια σου, δεν είσαι Μαρμαράς.
2: Περίμενε,
0: δεν είναι Μαρμαράς.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Πλακάκια βάζει, πλακάς είναι μωρέ, αλλά είναι πιτσιδικάς και δεν ξέρει καν το επαγγελμά του πώς λέγεται. Μαρμαράς τώρα είναι να σου βάλει Μάρμαρα, και όταν λέμε Μάρμαρα βάζει μνήματα, πλατείες, τέτοια.
2: Περίμενε, παιδί μου, Μάρμαρα μπορεί να βάζουν και στο σπίτι.
0: Εντάξει, τώρα βάζουν και στο σπίτι,
2: αλλά.
0: Ο Μαρμαράς πρώτα ξεκινάει από τάφους. Αν δεν έχει φτιάξει μνήμα, δεν λέγεσαι Μαρμαράς. Επόμενο, παρακαλώ. Μαρμαράς. Πλακά είναι αυτό, ήδη γίνει. Τώρα και σου λέει Μαρμαράς, να μα το παίξει μάτσο. Δρόμο, πιτσιρικά, εμά βρήκε. Επόμενο, παρακαλώ. Ναι, Μαρμαράς. Είναι δυνατόν. Τα λέω σωστά, ρε παιδιά. Όχι, είναι δυνατόν, θέλουν μνήματα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Κάτσε, Κωνσταντίνος.
0: Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε.
2: Εν τω μεταξύ, το όνομα του μοιάζει με όνομα τραγουδιστή τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Το επίθετο, ναι.
0: Okay. Ναι.
2: Δεν θα το πω τώρα.
0: Εννοείται ψαροτούφικο το χειμώνα, άμα κάνεις μέσα στο λίφι, είναι και ζεστό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και
1: κακά κάνει, μέσα θα ζεστάνε.
0: Δεν είναι, γιατί άσχημα να μην. Παρακαλώ.
2: Δεν απαντάνε.
0: Πάμε, περίμενε. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα και δεν απαντάτε, γιατί καθυστερούμε τους άλλους που στέλνουν τόσοι άνθρωποι μηνύματα. Είναι χαζομάρα. Πάμε, παρακαλώ. Μη στέλνετε μηνύματα και μη στέλνετε μηνύματα φίλων σας. Έλα, πάμε σιγά-σιγά να δώσουμε και κανένα δώρο. Το έχετε πάρει πάλι στην πλάκα και δεν κερδίζετε. Παίρνετε και βλακεία, είναι εύκολο ερωτήσει και δεν κερδίζετε. Λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε.
10: Ναι.
0: Έλα, τι γίνεται. Έλα, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: Παπαδόπουλος Κώστας.
0: Δεν μου δώσει και το αφημί σου. Έλα. 35 Κώστα μου. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, αγόρι μου?
10: Οδηγός και
0: Ακρεοπόλης. Άρα έχεις φορτικό ψυγείο?
10: Όχι. Οδηγός και μετά Ακρεοπόλης.
0: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
10: 35.
0: Τι λέει, δύο δουλειές τα βλέπεις, Μαρία? Τα βλέπεις, Μαρία? Και εσύ έχεις ένα τριωράκι εδώ πέρα και φεύγεις.
2: Ακούω, τι λέει, πάντα δύο δουλειές έκανα.
0: Για πες μου, δεύτερη που κάνεις τώρα.
2: Τώρα έχω το παιδί, δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη δουλειά, Μαρία.
2: Δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να με το παιδί.
0: Τη δεύτερη, η μία δουλειά είναι το παιδί. Η δεύτερη δουλειά ποια είναι?
2: Γιατί εδώ δεν είναι δουλειά.
0: Έλα, φίλε, Ακρεοπόλη, μάγε. Τι άλλο κάνεις και πέρα τα
2: χτυλά.
0: Έλα, αδερφέ, είσαι εκεί.
10: Για πες.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
10: Ναι.
0: Τρία χημικά στοιχεία που πήραν το όνομά τους από τους. Τι γράψε με. Τρία χημικά στοιχεία που πήραν το όνομά τους από τόπους. Όταν λέω τόπους, εννοώ χώρες, περιοχές, πόλεις.
10: Πού να ξέρω εσύ.
0: Έλα ρε, πώς λέμε, Καλιφόρνιο, Γάλλιο, Πολώνιο. 3, είπα, κέρδισα. Έλα, γεια.
1: Μπράβο.
2: Έλα, Χρήστο.
0: Χρήστο, ναι.
11: Καλημέρα.
0: Έλα. Μη φωνάζεις, εδώ είμαστε. Έλα, καλημέρα, Χρήστο μου. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 37, οδηγός ταξί.
0: Οδηγός ταξί. Λοιπόν, πού είσαι τώρα?
11: Γυρνάω από αεροδρόμιο, άστο.
0: Όχι, άστο, για να γυρνάς από αεροδρόμιο σημαίνει ότι πήρες καλή κούρσα.
11: Εντάξει.
0: Περίμενε.
11: Κινείται ο τουρισμός. Κινείται.
1: Να σε ρωτήσω, πόσο πας αεροδρόμιο Αθηνά?
0: Ένα πενταρί.
11: Όχι, ρε φίλε, κάτσε. 40 ευρώ είναι από κέντρο.
0: Κάτσε, είπα εγώ ότι. Εγώ είπα εγώ και λίγο είναι για μένα.
2: Επειδή μου ρωτάμε γιατί πολλά γίνονται στις κούρσες,
11: ναι,
2: που πάνε,
11: ναι,
2: αεροδρόμια.
1: 40,
2: έτσι.
1: Μια χαρά.
11: Τα κάνουν οι οπαδοί της Ρώμα αυτά.
0: Ρε, άκου να δεις. Εγώ για μένα λίγο να σου πω κάτι. Σας έχουν βάλει στο μάτι τους ταξιτζίδες και την πέφτουν όλοι σε εσάς. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ, παιδιά, θα σου πω εδώ, ειλικρινά και πείτε μου την άποψή σας. Και μας ακούνε για πολύ οδηγικοί ταξί. Εγώ, παιδιά, το ταξί θα το είχα σαν ελεύθερο επαγγελματία. Δηλαδή, ο καθένας θα χρεώνει τόσο. Δεν κατάλαβα. Εγώ σε πάω.
1: Τι λες, μωρέ, και εσύ.
0: Εγώ πάω με 30 ευρώ. Εγώ σε πάω με 100. Έχω άλλες. Μπορώ να προσφέρω άλλες υπηρεσίες.
1: Τι υπηρεσίες?
0: Σου λέω αστεία. Δεν ξέρω. Σου βάζω μέσα και σου.
11: Ανάλογα
0: τις υπηρεσίες. Α, ναι, αυτό σου λέω. Δεν κατάλαβα.
11: Καλά τα λέει ο Μπουλμπασάρ.
2: Κάτσε, παιδί.
0: Ναι, ρε Μαρία, κάτσε.
2: Τι υπηρεσίες έχουν μέσα? Προσφέρουν σαμπάνια ή.
0: Μπορεί να έχει δεύτερο άτομο, ναι. Μπορεί να
2: έχει δεύτερο άτομο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι
1: υπηρεσίες. Ενημερώσεις, φίλε.
11: Ναι, κάτσε.
0: Ναι,
1: αλλά πρέπει να με ενημερώσετε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι πάει 40 ευρώ το αεροδρόμιο Αθήνα. Αν εσύ στο τέλος με το χρεώσεις 100 και εγώ δεν το ξέρω από πριν, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μην πάρεις υπηρεσίες.
11: Ναι, εννοείται. Γι' αυτό οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Μην πάρεις υπηρεσίες. Εγώ, προσέξτε, εγώ θα σου βάζω μέσα και θα σου έχω πολλές υπηρεσίες. Εσύ, και αν τις χρησιμοποιήσεις, θα χρεωθείς. Σαν το μίνι μπαρ.
1: Θυμάσαι
0: το άνεκδοτο που λέει γιατί πήγες με τη γυναίκα μου? Μα δεν πήγα, λέει. Εδώ ήταν, άμα δεν σας πήγαινες. Λοιπόν, έλα, φίλε ταξιτζή που θες να βγάλεις και λεφτά έξτρα. Εδώ, είσαι έτοιμος?
11: Για πάμε.
0: Θέλω να μου πεις τρία ζώα που το όνομά τους αρχίζει από το γράμμα Ι.
11: Υποπόταμος, υπόκαμπος.
0: Ναι. Έλα!
11: Ή ένα!
1: Είναι με ύψιλον.
0: Όπα! Γαμώ το, πάμε άλλον ένα, ναι.
1: Έχουμε Ελένη.
0: Ελένη. Λενιό. Γαμώ το. Λενιό. Τι έγινε, ρε.
1: Όχι, ρε, Ελένη. Άρα, Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Δεν είναι ούτε ο Κωνσταντίνος.
1: Ούτε ο Κωνσταντίνος, ούτε η Ελένη.
0: Μπονζου.
2: Περίμενα να πάρουμε την Άννα.
0: Η Λίθη, ρε. Μπονζου. Παιδιά από τη Δανία είμαι. Θυμάσαι χθες που ήταν. Μπονζου. Ναι.
2: Έλα, Άννα.
0: Άννα.
12: Ναι, ναι.
0: Έλα, φίλε, να δει κανείς.
12: Καλά είναι
0: εσύ. Εδώ, ηλικία, επάγγελμα.
12: 27, ορκωτός
0: ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής, όχι λόγησης, ελεγκτής. Για,
2: επειδή 27, εγώ,
0: μην κάνεις το πρόσωπό σου.
12: Όχι, όχι, όχι, είναι όντως διαφορετικό 20... επάγγελμα. Ρε.
2: Περίμενε, 27 είναι πολύ
1: Μαρία
2: μικρή.
1: Το λέει.
0: Περιμένε, ρε, περίμενε.
2: Είναι πολύ μικρή φάνη.
0: Σταμάτα, για τη Μαρία, λέω. Για τη Μαρία. Εσύ ξέρεις τι είναι ορκωτός ελεγκτής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι ορκωτός ελεγκτής?
2: Λοιπόν, ορκωτός ελεγκτής είναι πάνω από όλους τους υπολείπους που τσεκάρει και είναι 27 χρόνων και είναι πολύ μικρή για να είναι.
0: Άρα ο ορκωτός ελεγκτής είναι πάνω από τους υπόλοιπους ελεγκτές.
2: Ναι, παιδί μου, δεν είναι βαθμίδα πιο πάνω, δεν είναι.
1: Από τι?
0: Καλά,
12: κάνουμε άλλη δουλειά.
0: Ναι, έλα, καλά.
2: Α, δεν είστε πιο πάνω?
12: Ναι, είστε πιο πάνω.
0: Ακούστε, και πόσες Μαρίες υπάρχουν εκεί πέρα έξω, μπουρδολογία.
2: Αυτή λέει, παιδιά.
0: Τίποτα, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Φαντάζεσαι τι είπα, παπαριά.
2: Τι είναι ορκωτός ελεγκτής?
0: Σε πρώτη φάση είναι άλλο επάγγελμα, όπως λέγεται.
2: Όχι, εσύ δεν είπε, είναι από πάνω, λέει.
1: Από πού?
2: Από τους ελεγκτές.
0: Ποιους ελεγκτές, εσύ? Σου λέει είναι άλλο επάγγελμα από τον απλό ελεγκτή.
2: Όντως.
12: Ναι, είναι άλλο επάγγελμα.
0: Μην εξηγήσετε, κοπέλα μου, δεν βλέπεις
2: εδώ πέρα. Πάνω.
0: Μιλάμε σε τείχο τώρα, δεν βγάζεις άκρη και μετά με λέτε με ένα κακό. Έλα, φιλενάδα. Λοιπόν, και πόσο.
1: Τι ελέγχει, ρε παιδιά.
0: Ο ορκωτός ελεγκτής μπες σε εταιρείες, δεν ελέγχει. Πώς το λένε.
12: Εταιρείες, συγκεκριμένες, ναι. Ή κάποιες είναι υποχρεωτικό από τον νόμο.
0: Τι να εξηγήσουμε τώρα, μιλάμε στα παπούτσια μας τώρα, φιλενάδα. Πάμε.
1: Σιγά και σιγά.
2: Ναι, εντάξει, αύριο.
0: Πάμε εδώ πέρα από απόφοιτους UE, κάνετε να πάμε. Λοιπόν, να παίξουμε.
1: Μαρία, εσύ τι έχεις φοιτήσει? Εσύ που έχεις σπουδάσει?
0: Ανωτάτη.
12: Συγγνώμη, ένα λεπτό, δεν ακούω καλά.
2: Σε αμερικάνικο κολέγιο.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Αμερικάνικο έχεις πάει.
0: IST, Στάντη και τέτοια. Golden Rome.
2: University of Indianapolis και ήταν στην Ινδιάνα. Να ξέρεις.
1: Flawless victory.
0: Συγγνώμη, φιλενάδα, γιατί μόλις μάθαμε. Έχεις σπουδάσει εσύ στην Ινδιάνα, ήσουν?
2: Όχι, σε στέλνω στην Ινδιάνα για 6 μήνες. Γιατί πρέπει
0: πέρα
2: να ξέρεις τι γίνεται. Και μετά έρχονται και αυτοί εδώ. Ναι, ήταν στα αγγλικά, παιδιά, αλλά αμερικάνικα.
0: Τι λες τώρα? Βεβαίως. Εσύ πήγες 6 μήνες στην Ινδιάνα.
2: Και τέλειωσα. Θα σου πω.
0: Πήγες στην Ινδιάνα, έξι. Ινδιάνα.
2: Εγώ τότε δούλευα και επειδή δεν πήγα, μου δώσανε. Δώσανε έξτρα. Όχι, έπρεπε να μάθω μορφολογία, ιστορία, οικονομικά, τα πάντα. Γιατί του λέει δεν μπορεί να πάρει από εκεί το πτυχίο και να μην ξέρει τι γίνεται. Και είχαν έρθει όλοι οι ξένοι από το πανεπιστήμιο εκεί, εδώ. Όταν αποφοιτήσαμε.
0: Μαρία, μου θυμίζετε τον πολιτικό ρε
1: που υπουργό, μπράβο, τον υπουργό.
2: Τότε δύο ήταν με δημοσιογραφία. Τυρί και Ινδιανά. Όχι, δεν ήταν τον Τυρί, sorry. Ήταν τον Τυρί και το Ινδιανάπολις και τον Τυρί δεν είχε δημοσιογραφία.
0: Έλα, φίλε, να συγγνώμη σε αυτό να περιμένει, αλλά η ιστορία τη Μαρία.
2: Και μη
0: ήταν...
2: σου πω ότι είχα περάσει οικονομικά που δεν πήγα.
1: Α, πέρασε.
2: Πέρασε οικονομικά, αλλά δεν ήμουν καλή εγώ και δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ζαμέ κοροπή που λέει και ο φίλο του Γιώργη. Λοιπόν, πάμε, έλα, φίλε, να είσαι έτοιμη.
13: Είμαι πανέτοιμη, πάμε.
0: Πε μου τρία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.
13: Πώς, δύο τραγούδια.
0: Ναι. Και ένα να μου πει κερδίζει.
13: Δεν ξέρω.
0: Είμαι σίγουρο. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο.
14: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
15: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
16: Είναι γεγονός! Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα.

0: πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Music 892.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος! Τι! Πού!
14: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2. Let's go.

0: Πόσο smooth.
1: Εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Και να ξέρετε τι ακούμε. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, θα τα πω τώρα στον αέρα τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας Τίχημαν, η οποία με αυτά που ακούει από το στόμα της Μαρίας Ένες θα φύγουν και οι χορηγοί. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός εδώ πέρα των κουναβιών, μεγάλος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος και του πρωταθλήματος μπάσκετ, φυσικά και του UEFA Europa και Conference League και φέτος μαζί μας και σε πολύ λίγο με μεγάλα δώρα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το Κυριακό 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό δεν είναι.
2: Okay,
1: το επόμενο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου έχουμε το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το περιβόητο Basil Bar από την Besto Barilla φέρνει ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Ελάτε και απελευθερώστε τους γευστικούς σας κάλικες σε εσείς σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Barilla. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 19 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει ο χαμός με την Κορέα και γενικά κορεάτικη pop προϊόντα, σειρές, φαγητά. Τώρα κάνουν και τις καλύτερες ταινίες δράσης. Και φυσικά αναφερόμαστε στην ταινία Hope που βγήκε στα σινεμά από το Σινόμπο και έχει προκαλέσει έναν χαμό. Λοιπόν, θα καταλάβετε, παιδιά, ότι οι πρωταγωνιστές από το Squid Game που λέμε έτσι πατάνε γκάζι και τα δίνουν όλα. Hope παίζει στα σινεμά. Μπορείτε να δείτε και να μας στείλετε και τις εντυπώσεις σας. Και φυσικά, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να αλλάξετε μία λάμπα ή οτιδήποτε τέλος πάντων σας απασχολεί, σας έχουμε την απάντηση και τη λύση. Δουλευταράς. Βρίσκετε διαθέσιμους επαγγελματίες με κριτικές αξιολογήσεις και επιλέγετε εσείς ποιον θέλετε για να κάνετε τη δουλειά σας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Πόλο και το λέμε και το ξαναλέμε. Το λεωφορείο της Πόλο κυκλοφορεί εκεί έξω και μοιράζει δώρα από 7 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε τη φωτογραφία σου στο Instagram με tag papakipolo.bugs. Κάθε μέρα λοιπόν δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής τους αξίας έως 120 ευρώ. Μην το αφήσεις να φύγει. Πόλο, δες το, φωτογράφησε το, κέρδισε το, όρη διαγωνισμού στο polo.gr. Και πολύ σημαντικό, έτσι, μαζί μας είναι και η Telecom για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθατε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Είχαμε αφήσει κάτι από χθες, έτσι. Που σας είπανε ότι πρέπει να αναφέρω και τους ασυνήθιστους τρόπους για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό. Γιατί μιλάγαμε για τους χωρισμούς χθες. Mm-hmm. Τώρα θα σας πω κάποιους ασυνήθιστους διαφορετικούς τρόπους για να τον αφήσετε πίσω σας.
2: Oh. Ήθελα να σε κράξω, Φάνη, στην αρχή. Δεν το πεις ή βαρέθηκες.
3: Τι να με κράξει.
2: Τίποτα στο.
3: Κάνετε mute τον πρώην σας, την πρώην σας, και ακόμα και αν δεν θέλετε, είναι καλό να κάνετε ένα block, να μην βλέπετε τίποτα, παιδιά, γιατί όσο τον έχετε μπροστά σας ή την έχετε, θα μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε το προφίλ και ακόμα και η παθητική έκθεση, όπως και να κάνετε, συνδέεται με τη στενοχώρια, έτσι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, επειδή το συνδυάζω με τη δίαιτα, δεν το πιστεύω αυτό.
3: Τι δεν το πιστεύεις? Δεν θα βλέπεις.
1: Να έχεις άδειο το ψυγείο, γιατί το θέμα είναι να έχεις το μεζέ μπροστά σου και να μην θες να το φας.
3: Εντάξει, εσύ, άμα είναι φρέσκο όμως δεν μπορείς, άστο να περάσει λίγος καιρός και μετά το κάνεις σαν blog. Δεν θα μπαίνεις σε story, δεν θα μπαίνεις σε να δεις αν έχει φωτογραφηθεί με κάποιον, με κάποια. Έλα, μπαίνει στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ίσως μπαίνει, αλλά δεν ξέρω, ρε Μαρία, δεν ξέρω και δεν
2: και
1: ξέρω.
2: Και mute να βάλει, σίγουρα θα ανοίξει ψεύτικο κάποια στιγμή και κάτι θα ανοίξει. Κάτι ναι, θα δει δικό τη.
3: Ναι, το θέμα είναι όμως να τα κάνει αυτά χωρίς να μπει στη διαδικασία να ανοίξει κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Επίσης, παιδιά, αν εστιάσετε στο τι κάνετε εσείς και όχι τι κάνει ο άλλος, δηλαδή μην κοιτάς τι κάνει, κοίτα πόσες φορές θέλεις να κοιτάξεις.
1: Κοίτα πόσο.
3: Αυτό...
1: Τι λέει, ρε Μαρία. Τι είπες τώρα, Μωρή, τρελα.
3: Αυτό είναι το πιο υπουλό κομμάτι, δεν είναι.
1: Ναι,
3: μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος, κοίτα πόσες φορές θέλεις εσύ να κοιτάξεις. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό τώρα, Μαρία, είναι πολύ μαλακή, είναι πολύ βαθύ. Προσπαθώ να καταλάβω ότι.
3: Έλα, θέλω να το σκεφτείς λίγο, να μου πεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βαθύ.
2: Για ξαναπες άλλη μια, ρε Μαρία.
3: Μην κοιτάς τι κάνει. Κοίτα πόσες φορές θέλεις εσύ να κοιτάξεις.
1: Να κοιτάξω πόσες φορές θέλω να κοιτάξω.
2: Αφού είναι να μην κοιτάξω.
1: Αυτό, δηλαδή, φοβάμαι ότι θα χαλάσω χρόνο να σκεφτώ τι είπε και θα είναι τελικά τελείως μπουρδα.
3: Όχι, ρε, ναι. Είναι ουσιαστικά είναι ένας μικρός κύκλος. Πάει από αμφιβολία στον έλεγχο, μετά στην πληροφορία, ζήλια, πόνος και ξανά έλεγχος. Και εσύ, τούμπα
1: δεν είναι,
3: πάλι.
1: Δεν είναι πολύ σύνθετη σκέψη να κάτσεις να αποδικοποιήσεις όλο αυτό που είπες.
3: Ναι, μιλάμε όμως για χωρισμό, ρε. Πρέπει κάπως να τον ξεπεράσουμε. Ναι. Καλύτερα να μπω στη σκέψη. και να το αναλύσω στο μυαλό μου και να καταλάβω ότι δεν υπάρχει λόγο, σας πάω παραπέρα. Παρά να κάθομαι και να κλαίω και να χτυπιέμαι. Εσύ πώς έχεις ξεπεράσει χωρισμό, Δημήτρη? Γιατί ο Φάνης θα μας πει δεν θυμάται τώρα, σίγουρα.
2: Και εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που έχουν περάσει, σίγουρα.
3: Ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος που να κάνει σχέσεις εδώ μέσα?
1: Εμείς μόνο παντρευόμαστε. Μόνο
3: παντρευόμαστε. Έλα, κατευθείαν, παντριά.
1: Παντριά κατευθείαν.
2: Εγώ πονάω πολύ.
1: Εγώ είμαι πολύ εγωίστης τώρα για να κάτσω να
3: σταθώ. Δεν είσαι drama queen.
2: Εγώ πονάω, εγώ πονάω.
3: Εσύ πονάω. Κλαίς και.
2: Πονάω.
3: Κλείνεσαι μέσα.
2: Πονάω.
3: Πονάς πολύ.
1: Εγώ είναι αυτό που λέγανε και οι γονείς. Κατάπιε το κλάμα σου.
3: Εσύ δεν το εξωτερικεύεις και αυτό δεν είναι καλό.
2: Γι' αυτό θα πάθει κανένα πράγμα και τα ξύλια. Τα μαζεύει όλα μέσα.
3: Μην τα μαζεύεις μέσα σου.
1: Εγώ είμαι εγωίστης προς τον εαυτό μου.
3: Τι νοείς εγώ εσύ, δεν του επιτρέπεις να κλάψει?
1: Να κλάψει.
3: Να στενοχωρηθεί.
2: Πότε έκλαψε, ρε φίλε,
1: τελευταία φορά? Το θεωρώ θηλυπρέπεια.
2: Πότε έκλαψε, τελευταία φορά?
1: Αγάπη μου, λέω κράτησου μαλακάκι. Γιατί με αφήσει?
3: Αυτό είναι κωμωδία, δεν είναι δηλαδή άμα το προσπαθείς έτσι.
1: Κράτησου εκεί πέρα. Λοιπόν.
3: Αυτό που σε ρώτησε ο Δημήτρη, θέλω να
2: απαντήσω. Πότε έχεις κλάψει τελευταία φορά, θυμάσαι? Για σχέση.
3: Για σχέση.
1: Ρε παιδιά, το κλάμα τώρα είναι κάτι σχετικό. Αυτό
3: μάλλον έκλαιγε συχνά.
1: Χαζομάρα τώρα, τώρα να χωριστεί δηλαδή, για κάποιον για να κλάψει.
2: Έκλαιγε, ρε παιδί μου, για σχέση.
1: Κάτσε να σου πω. Το, για, παιδιά, το κλάμα για αυτό. Το κλάμα είναι μια απλή αντίδραση. Δεν έχει καθόλου σημασία το κλάμα. Δηλαδή η Μαρία μπορεί να κλάψει για κάτι πολύ εύκολα και εγώ να στεναχωρηθώ για κάτι πολύ πιο σοβαρό και να μην κλάψω. Το κλάμα είναι μια οργανική αντίδραση. Μην λέμε τώρα το κλάμα. Δεν έχει σημασία. Η ουσία δεν είναι το κλάμα, είναι το πώς στεναχωρήθηκες. Εσύ μπορεί να κλέσει τώρα με το παραμικρό. Δεν έχει σημασία πόσες φορές έχει κλάψει.
3: Ναι, εσύ λες δεν κλαίς καθόλου. Δεν είπαμε να πας μέσα στο παραμικρό. Δεν είναι νορμάλ να μην κλαίς. Θυμάσαι την Κάμερον Δίας σε ένα έργο.
1: Όχι, βουρκώ, έχω βουρκώ. Εγώ να σου πω.
3: Που προσπαθούσε να κλάψει γιατί είχε περιορίσει το συναίσθημά του.
2: Είναι μοναδικό παράδειγμα.
1: Εσύ, εγώ τώρα. Συγγνώμη, άκουσα καλά. Έγινε επίκληση στην αφεντία και πήγαμε σε Κάμερον Δία.
2: Μπράβο, Μαρία, ε!
1: Ρε, εσύ, Μαρία, εσύ τι περιοδικό επιστημονικό, το scientist, πώς λέγεται. Συγγνώμη, ήθελα να δώσω παράδειγμα και έδωσε παράδειγμα από εργό. Τέλεια. Λοιπόν.
3: Εγώ ξέρεις
1: που βούρκωσα τις προάλλες και λέω πω έγινε ρόμπα. Βούρκωσα στο σχολείο, στο πρώτη φορά που πήγα στη μικρή, στο δημοτικό, που κάνει την πρώτη παράσταση. Συγκινήθηκα με τα παιδιά.
3: Ναι, ωραίο αυτό, μπράβο.
1: Αλλά τώρα θα σου πω, ρε παιδί μου.
3: Αλλά είμαι σίγουρη κρατιώσουνε και πάλι δεν ήθελες να σε δούνε.
1: Ρε εσύ Μαρία, δεν μου βγαίνει να κάνω σπαραγμό. Τώρα τι να σου πω, να κάνω τη μύδια. Τάφε μου. Εντάξει, δηλαδή. Αλλά βουρκώνω. Εγώ δεν τρέπω να πω ότι θα βουρκώσω με κάτι που θα συγκινηθώ με κάτι αυτό. Δεν θα χτυπηθώ στα πατώματα.
3: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό
1: δεν μου έχει τύχει, δόξα τω τα τελευταία χρόνια, δεν μου έχει τύχει κάτι πολύ τραγικό. Δεν θέλω να λέω αυτού.
3: Όχι, από χαρά, ρε παιδί μου, για χαρά μιλάω.
1: Από χαρά έχει τύχει, ρε παιδί μου, να βουρκώσω με τα μωρά όταν γεννήθηκε η μικρή, ο μικρό.
3: Από έρωτα.
1: Να κλάψω από έρωτα.
3: Ρε παιδί μου.
1: Πόσο δεν θέλω.
3: Ρε παιδί μου.
1: Χριστέ μου, θέλω να τη δω.
3: Όχι έτσι. Χριστέ
1: μου, πόσο ωραία περνάω. Χριστέ μου. Μαρία.
3: Όχι, ρε, εσύ, για παράδειγμα, η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα είχαν πει ότι.
1: Πάμε.
3: Όχι, δηλαδή, κατάλαβες, από έχω... έρωτα σε.
2: Πάμε στην Κάμερον Δίας.
1: Με τη Γεωργία δεν έχω φτάσει σε επίπεδο Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου. Δεν.
3: Δηλαδή, εμείς όλες οι γυναίκες ταυτιστήκαμε με την Αθηνά.
1: Με φέρνεις με την πλάτη στον τοίχο τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή μου φέρνεις παραδείγματα. Μου φέρνεις, παιδί μου, πράγματα που δεν μπορώ να αντιλογίσω. Δηλαδή, μου πετάς τώρα βαριά χαρτιά.
2: Κάτσε, σαν να μου πετάς,
1: σαν να μου πετάς Σοκράτη. Μπορώ να πω κάτι Σοκράτη.
3: Ρε παιδί μου, από την αγάπη και τη συγκίνηση κοιτάζονται και δακρύζουν. Αυτό. Δηλαδή. Όλες οι γυναίκες θέλουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα.
2: Το έχεις πάθει αυτό, Μαρία, ποτέ?
3: Όχι, γι' αυτό λες ότι κοίτα τι ωραία πράγματα.
1: Να πω κάτι.
3: Από το πάθος και τον
1: πιστεύω
3: έρωτα.
1: Πιστεύω ότι κανένα φορά η Γεωργία μπορεί να με βλέπει και να δακρύζει. Για άλλους λόγους. Μαλακία. Όχι. Δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είμαι και τόσο ερωτευμένος εγώ. Δηλαδή, εγώ και η Γεωργία. Μπορεί να μην είμαστε τόσο ερωτευμένοι, ρε παιδί μου, όσο
3: δεν,
1: εγώ.
3: Όχι,
1: ο Μπρούνο Τσερέλ θα την έχω καλεσμένη να την ρωτήσω.
3: Ρώτα την, σε παρακαλώ. Θέλω να το μάθω.
1: Θα πω με ερώτηση. Δεν το έχει πει τώρα η γυναίκα.
3: Ναι, το έχει πει ρώτα. Όταν τις κάνεις, δεν τη πει με ρώτηση, Μαρία.
1: Θα το πω, μ' αρέσει ο Μαρία τώρα, τι είναι αυτό.
3: Θα τη πει έτσι και έτσι, πώς γίνεται.
1: Συγγνώμη, κοιτάζονται και δακρύζουν αυτοί και λέμε, χριστέ μου, πόσο ερωτευμένοι είμαστε.
3: Ρε παιδί μου, κοιτάζονται.
1: Ή στο γάμο ότι το είπε αυτό.
3: Και λέει, δεν μου έχει τύχει άλλη φορά. Τώρα δεν θυμάμαι και αυτό λεξί πώς το είχε πει η κοπέλα. Λέει, δεν μου έχει τύχει. Κοιταζόμαστε και δακρύζουμε και
1: αυτό δεν είναι καλό, ρε Μαρία.
3: Δηλαδή, καλό είναι, ρε. Κάτσε, δεν ρωτήσω.
1: Γιατί μου φαίνεται. Άρα εμεί που δεν κοιταζόμαστε και δεν κλαίμε, δεν αγαπιόμαστε.
3: Δεν σου πω ότι δεν αγαπιόμαστε. Απλά εκφράζονται οι άνθρωποι. Είναι ωραίο να εκφράζεσαι, να αφήνεσαι, να υπάρχει αυτή η απελευθέρωση από αυτή την άποψη.
2: Να το. Τον τελευταίο καιρό κλαίω τόσο πολύ από συγκίνηση, γιατί νομίζω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο που μου επιτρέπει να είμαι αυτός.
1: Γιατί πήγε και ο Ξανθός Βέγκος, περίμενε.
2: Με την Αθηνά κοιταζόμαστε και κλαίμε από το συνέστημα.
3: Κλαίμε από το συνέστημα. Κατάλαβες, αυτό είναι πολύ.
1: Αυτό, για έλεγε ρε Ράνιες.
2: Το ποτσερέλα αυτό.
1: Βάλε τη Ράνιες στο παιχνίδι.
3: Α, ο Τσερέλα. Ακόμα καλύτερα που το είπε. Είδες, είναι απελευθερωμένος.
1: Ράνια, σου έχει τύχει ποτέ να είσαι τόσο ερωτευμένη με τον άνθρωπό σου και να κοιτάζεστε χωρίς να κάνετε κάτι και να κλαίτε από συγκίνηση? Δηλαδή, λέμε εδώ πέρα και το.
3: Το πήραμε που το είπε η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.
1: Ναι, παιδιά, δεν
3: υπάρχει. Όχι, υπάρχει, το είπανε. Τώρα διαβάσαμε τη δήλωση. Τι είπε?
2: Έλα εδώ, Ράνια, έλα εδώ, επιστήμον.
3: Τι είπε, καλά, δεν.
2: Για πες τη φίλη σου.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Έχουμε, παιδιά, αυτή τη στιγμή συγκρούεται η επιστήμη με την ψεύδο επιστήμη. Πάμε.
2: Την Κάμερον Δίας.
1: Ψεύδο επιστήμη είναι αυτή.
3: Ψεύδο επιστήμη είναι εγώ.
1: Δεν είμαι εγώ επιστήμη.
0: Ποιο κλαίει και γιατί. Υπάρχει λόγο που κλαίνε.
1: Εξήγησε τι είπε.
3: Διάβασε, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, συγγνώμη. Είπε ο Μπρούνο Τσερέλα συγκεκριμένα.
1: Πού να δει, μωρέ Μπρούνο Τσερέλα, πώ το λένε η τέτοια.
2: Τον τελευταίο καιρό κλαίω τόσο πολύ από συγκίνηση.
1: Ο Μπρούνο το είπε αυτό. Α, δεν το πει.
2: Όχι, ο Μπρούνο. Γιατί νομίζω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο που μου επιτρέπει να είμαι ο εαυτός μου. Με την Αθηνά κοιταζόμαστε και κλαίμε από το συνέστημα.
1: Όπα Μαρία, Ράνια, δεν μπορείς αυτό να αμφιβάλλεις τα λεγόμενα του Μπρούνο Τσερέλα.
0: Κάτσε ναι, εγώ δεν λέω ότι λέει ψέμα το άνθρωπο.
1: Είπες πριν, αυτά δεν γίνονται λες.
0: Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ρύθμιση στο συνέστημά του. Ξεχυλίζει. Να το μαζέψουμε. Δεν είναι,
1: άρα είναι,
3: δεν
1: προ...
3: είναι καλό.
1: Είναι, είναι πρόβλημα.
0: Για μένα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, ναι. Τώρα κοιτιόμαστε και να συγκινούμαστε επειδή κοιτιόμαστε και ναι. Να κλαίμε κάτι.
1: Πρώτη φορά που θα συμφωνήσω με τη Ράνια. Εκεί κάτι δεν πάει, κάτι δεν πάει καλά.
2: Γιατί
1: δεν
3: μπορεί παιδιά. Να υπάρχει τόσο πάθος και έρωτας που να.
1: Μα δεν σου λέει συμβαίνει τόσο πάθος. Λέει και ξυπνάω και λέω καλημέρα, αγάπη μου. Χριστέ μου, πώ
0: να το πει. Ναι, παιδιά, αυτό μπορεί να ξεφουσκώσει πολύ από το Μάη. Είναι πυροτέχνημα τρελό τώρα. Δεν ξυπνάω και κλαίω επειδή σε βλέπω.
1: Θέλει ρύθμιση στα μπέκο. Καλά λέει ο φίλο. Θέλει ρύθμιση στα μπέκο, ο Μπρούνο. Δεν ξέρω τι.
0: Πρέπει να ρυθμιστεί. Εντάξει,
1: αυτό εκτός και άμα είναι αλκοολιλίκι τώρα. Αυτό το έχει τάχει πιο.
2: Όχι, δεν μιλήσετε.
1: Ξέρω εγώ, φίλε, ξέρω εγώ, άμα έχει να είσαι ρωμένο ώρα.
0: Φίλε,
1: δεν ξέρω.
3: Ξέρω εγώ.
1: Έχει γυρίσει τα φύλλα πέρα και άργει.
3: Σε παρακαλώ πολύ, αφού την έχει καλεσμένη, ρώτα την Αθηνά.
1: Θα τη ρωτήσω τώρα.
3: Δείτε, είναι.
1: Θα τη πω, λέγαμε, αν είναι μεθυσμένο ο Μπρούνο Σερέλα.
3: Καλά, μην τα πει έτσι.
2: Απλώ μπορεί να είναι πολύ ερωτευμένο, ρε φίλε.
1: Γιατί κάθισα εγώ με τη Μαρία την Ένεσλη, τη Ράνια, γενικά όλη την επιστήμη και συζητάγαμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, σημαντικά θέματα τα οποία κάποιοι τα παίρνετε για πλάκα. Παρ' όλα αυτά, ο Music έχει φροντίσει εδώ πέρα να έχει τα κατάλληλα εργαλεία να λύνει όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς τα πρώτα εργαλεία τελειώσανε. Ακολουθεί όμως, σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Αν πιστεύετε ότι έχουμε τερματίσει την παπάτσα, καθίστε να ακούσετε τη Ράνια, να δείτε τι είπα να πει πραγματική παπάτσα με χαρτί. Εμείς ερχόμαστε τη Δευτέρα. Τι λέω, δεν ερχόμαστε πουθενά. Σας περιμένω το απόγευμα. 7 με 9. 7 με 9 σας περιμένουν. Ράνια, θα έρθεις.
0: Πού?
1: Θα στη Νέα Σμύρνη.
2: Θα έρθεις να φας.
1: Θα έρθεις να φας.
0: Πού?
1: Όχι, δεν έχεις να κάνεις αυτό. Μα Ράνια, θα έρχεσαι για μας. Τι υποχρέωση έχεις. Άκου εδώ, ρε. Πού έχεις να πας, Ράνια? Πού έχεις να πας? Έχει καλύτερα να κάνει.
2: Από το να έρθει σε εμά.
3: Όχι, δεν θέλει τον φοβάται
1: από
3: το
1: να έρθει στα Big. Θα είναι και τα παιδιά μου μαζί, μην φοβάσαι, θα είμαι καλό. Λοιπόν, 7 με 9 στα Burger King στη Νέα Σμύρνη. Σας περιμένουμε εκεί πέρα. Δώρα, κακό και μάσα. Φιλάκια.

0: ώρα. Είναι 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back me up. Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ακού Music 892.

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευής. Παιδιά, τι κάνετε, πού είστε, οι δρόμοι είναι άδειοι. Τι ωραία που πέρασα στη διαδρομή της μουσικάρης του Music και με τα κουνάβια. Ευτυχώς τα ξεφορτώθηκα, έφυγαν, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο σήμερα. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος, ο Εφρόσινος, η Εφροσύνη, η Θεοδώρα και η Δώρα. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο που αλλάζει πόστο. Αλέξανδρο, από τη μία χαίρομαι, από την άλλη στενοχωριέμαι, γιατί μου πεις ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θα μπορούσα να μας ακούς. Να τακτοποιηθεί το πρόβλημα αυτό, παρακαλώ, να δώσουμε τις σωστές προτεραιότητες. Βλέπω και τον χάρτη, πραγματικά είναι καταπράσινος. Νομίζω ότι αγιασμό σήμερα. Η γονική άδεια κάπως μας έχει σώσει λίγο την κατάσταση. Κάθε μέρα μακάρι να είναι έτσι. Τα παιδάκια στα σχολεία, πάρα πολύ ωραία. Από Δευτέρα θα δούμε τι θα περνάμε στους δρόμους. Εγώ συνεχίζω πολύ δυναμικά. Bad Bunny, λατρεύω.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

Music 892, επιστρέψαμε. Πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Αντώνη. Μα τι γλυκά λόγια είναι αυτά που διαβάζω. Τρελαίνομαι, παιδιά, και με τα ηχητικά που μου στέλνετε. Τρελαίνομαι. Ο Πίτερ μου λέει για το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ όμορφο. Το αισθάνομαι. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, ήδη. Έχουμε μια ενέργεια πολύ ανεβασμένη σήμερα. Παντελή μου στο Μόναχο 13 βαθμούς. Άρα ωραία και η δροσίτσα. Δεν είναι κακή. Εμείς από Κυριακή θα δούμε λίγο φθινόπωρο. Αλλά και τα μπανάκια έτσι, τα φθινοπορεινά και με βροχή, παιδιά, δεν είναι άσχημα. Εμένα μου αρέσουν. Πάμε να δούμε όμως τι θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο θα μας μείνει αξέχαστο. Η εμπειρία με τα κουνάβια, λοιπόν, σήμερα Νέα Σμύρνη. Σήμερα στις 7 συγκεκριμένα, μεγάλο opening party. Δεν το χάνει κανείς. Μουσική παρέα με τα κουνάβια, το Φανι Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Διαγωνισμοί, μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers, Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είπα ψέματα στο Φάνη για να με ψάχνει. Δεν θέλω κράξιμο και το απόγευμα. Μου φτάνει το πρωινό. Συνεχίζουμε μουσικάρες.

με Justin Bieber επιστρέψαμε στα 51 λεπτά μετά τις 10 και ένα φανταστικό ηχητικό μόλις άνοιξα. Μια υπέροχη γλυκιά φωνούλα του Κωνσταντίνου. Αγάπη μου, τι φωνούλα ήταν αυτή, τι θετική ενέργεια. Πόσο είναι ο μικρούλης σου Γιώργο, θέλω να μου πεις, γιατί αυτή η φωνή, παιδιά, πραγματικά σου φτιάχνει τη διάθεση. Διαβάζω όμως και άλλα μηνύματά σας. Η φιλενάδα μου η Κατερίνα από το γραφείο με καφεδάκι, κρυφά η φανερά, Κατερίνα. Ο Αλέξανδρος, πάμε δυνατά και το θέμα που θα παίξει πολύ δυνατά, παιδιά, ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω, το σημερινό, είναι το προξενιό. Διάβασα λοιπόν εδώ για μία έρευνα. Και λέει η έρευνα ότι το καλύτερο dating app είναι οι φίλοι μας. Έρευνα σε περισσότερο από 800 άτομα έδειξε ότι οι γνωριμίες μέσω φίλων και κοινών γνωστών παραμένουν ένας από τους πιο βασικούς τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε σύντροφο. Και για τα αγόρια που μου λένε πού να τη βρω, πώς να την προσεγγίσω. Λέγαμε για το σούπερ μάρκετ, γιατί δεν βάζεις ένα φίλο να κάνει μία έρευνα. Οι φίλοι της φίλης όλες χωρισμένες είναι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Είναι όλοι single. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορεί να γίνει το ματσάρισμα. Και υπάρχουν και πολλές πιθανότητες, λέει, να βγει σε καλό το προξενιό, γιατί ξέρει ο φίλος το χαρακτήρα σου, τα ενδιαφέροντά σου και τα γούστα σου, τα εμφανισιακά, πώς τον θες. Άρα μήπως να το τολμήσουμε άβολο, βέβαια, έτσι. Πολύ. Να πιέσουμε τον εαυτό μας, να πάμε κάπως έτσι.

0: Music 892. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
5: Stichiman, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep and Living.

Επιστρέψαμε με Bruno Mars, Lady Gaga. Το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, θέλετε πιο ανεβαστικές μουσικές, το ξέρω. Τώρα είναι και το θέμα που ταιριάζει. Έχουμε το προξενιό να λύσουμε. Μου λέει το Κατερινάκι ότι γνωριμίες μέσω φίλων τις περισσότερες φορές είναι όντως πιο καλές, γιατί γνωρίζεις πιο γρήγορα κάποια πράγματα για το άτομο. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί κάποια φορά να γίνει άβολο, εάν δεν λειτουργήσει καλά, πολύ άβολο. Αλλά γενικά είναι υπέρ των γνωριμιών αυτών, έχουν και την πλάκα τους. Εγώ έψαξα και βρήκα όμως και τα αρνητικά τους, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, ο φίλος μπορεί να βλέπει μόνο επιφανειακές ομοιότητες. Αν είστε και δύο ελεύθεροι και καλοί άνθρωποι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ερωτική χημεία απαραίτητα. Φυσικά και δημιουργούνται προσδοκίες πριν καν γνωριστείτε. Δυσκολεύεσαι να πεις όχι, γιατί τον τρέπεσαι το φίλο, δεν θες να το στενοχωρήσεις. Χάνεται και η φυσικότητα. Καλά, αυτό είναι το χειρότερο. Που όλοι κοιτάνε τις ματιές, αν όντως εγκρίνει ο ένας τον άλλον το υποψήφιο προξενιό. Ο φίλος μπαίνει στη μέση, ναι, μετά γίνεται και διαιτητής, μαθαίνει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, που σκάλωσε. Αν δεν πάει καλά, όλη η παρέα αποσυντονίζεται, εντάξει. Και τα μειονεκτήματα φυσικά δεν τα λέει. Σου λέει μόνο τα καλά και μετά σιγά σιγά ανοίγεται το κουβάρι, ξετυλίγεται. Είμαι υπέρ όμως, το προτιμώ από τα apps. Παιδιά, μήπως να δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτόν τον τρόπο. Άβολος, ξεάβολος, γιατί όχι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αντώνη, περιμένω. Μου είπες ότι σ' αρέσει το θέμα. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου.

Εντάξει, παιδιά, γελάω πάρα πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Τι μου λες επάνω πάλι και οι προξενήτρες φταίξανε. Ό,τι σχέση έχει κάνει από προξενιό είναι άβολη και μετά η κατάσταση με τις προξενήτρες. Συμπερασματικά, δεν θα το διάλεγα πάλι από το αυθόρμητο, αλλά θα το δεχόμουν. Εντάξει, το αυθόρμητο όμως μου λες ότι δεν βρίσκεις το χώρο για να γίνει. Μετά όταν ερωτεύεσαι, παθαίνεις το βραχυκύκλωμα, πώς θα γίνει η δουλίτσα. Ο Γιάννης, καλημέρα Ράνια, είσαι παντρεμένη, είμαι φίλος του Φάνη, βέβαια αυτός δεν το ξέρει. Τώρα για το αν είσαι φίλος του γνωστού Φάνη, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι παντρεμένη, αλλά και μόνο που μου λες ότι είσαι φίλος του Φάνη, τρομάζω ήδη. Ήδη. Το καλό είναι ότι δεν το ξέρει, άρα μήπως είσαι φίλος ραδιοφωνικός. Μέχρι εκεί το αντέχουμε. Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό, παιδιά, και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και τα βρείτε από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Το θέλουμε το IKEA. Και Κυριακές. Έτσι να πηγαίνουμε άνετα.

0: Music 892.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
8: Εξωγήινος? Τι? Πού?
9: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
8: Άστο, το έχω. I speak England very best.
7: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him.
8: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε, σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
12: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
13: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Επιστρέψαμε λόκο λόκο, άκρο ανεβαστικό για τον Πάνο που τρελαίνεται. Το χορεύει, το τραγουδάει, χαμός γίνεται. Φιλάκια Λουκά μου και Γιάννη, εντάξει, συγχωρώ που ανεβοκατεβαίνεις στο φορτηγό και κάτι χάνεις από τις πληροφορίες. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό που με ρωτάς είναι όχι με κεφαλαία γράμματα. Θα πούμε όμως ένα τεράστιο ναι σε αυτό που έρχεται, παιδιά. Black Coffee, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα γίνει χαμός στο θέατρο Πέτρας. Δεν το χάνει αυτό κανείς. Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ήχος, εικόνα, ενέργεια μοναδική. Μια μοναδική λοιπόν οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee Live, δεν το χάνουμε με τίποτα. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Τι κάνεις? Για να κερδίσεις λοιπόν μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις mail στο games@music892.gr. Επαναλαμβάνω για να μην μπερδεύεστε. Games, παιχνίδια δηλαδή στα αγγλικά, @music892.gr. Γράφοντας το θέμα Black Coffee και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Παρασκευή, θυμίζω, 18 Σεπτεμβρίου, θέατρο Πέτρας, Music 892, Feel the Music.

Επιστρέψαμε με άκρο χορευτική διάθεση η Angels, πώς μου αρέσει αυτό το κομμάτι και μου αρέσει και η φωτογραφία που μου στείλες, Πίτερ, από τη διαδρομή προς τον προορισμό, αυτό το μαγικό πόπο. Τώρα, πας ή ήταν από τις διακοπές? Θέλω διευκρινήσεις. Μέχρι να μου στείλει λοιπόν ο Πίτερ τις διευκρινήσεις του, να πούμε και λίγα ζώδια, γιατί από χθες, παιδιά, η Αφροδίτη. Μισό λεπτάκι μου κλείσε τώρα, το πιο σημαντική πληροφορία μου κλείσε. Λοιπόν, η Αφροδίτη πέρασε στο Σκορπιό και φέρνει έντονη διέ.

Αίσθηση, αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια για τρία ζώδια. Ξεκινάμε με Παρθένους. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας βοηθά να αφήσετε πίσω το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις. Εκεί που περιμένετε το χειρότερο, αρχίζετε να βλέπετε φως και νέες προοπτικές. Για τους ζυγούς, η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας κάνει πιο αποφασιστικούς. Ξέρετε πλέον τι θέλετε και δεν είστε διτεθειμένοι να κάνετε άλλους συμβασμούς μόνο και μόνο για να τηρήσετε τις ισορροπίες. Και για το τέλος, η Σκορπιό, πάντα η Σκορπιό μέσα, πάντα όμως, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο σας και φέρνει ξανά την ελπίδα στο προσκήνιο. Αισθάνεστε περισσότερη αυτοπεποίθηση και βλέπετε τα πράγματα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μάλιστα, για τους εγώ καιρούς, παιδιά, δεν έχει πάλι τίποτα. Θα κάτσω να ψάξω, δεν γίνεται. Να δω η Αφροδίτη στο Σκορπιό, γιατί την έχω κιόλας. Τι θα μου βγάλει.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Δι κουαλίτα.
18: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
19: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
21: Τσεκ.
20: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
21: Τσεκ.
20: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
21: Και αυτά τσεκ.
20: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
21: Τσεκ.
20: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
22: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
21: Σχολικά, τσεκ.
23: Σχολεία, Μουστάκας.
22: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
24: Music 892.
25: Πολύ μπροστά.
26: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.

8 του Γιουενότ, στα 2 λεπτά πριν τις 12. Διαβάζω μηνύματά σας όλοι. Μου λέτε τα προξενιά είναι αποτυχημένα και άβολα. Και ο Αναστάσης λοιπόν τα ίδια. Απογοητευτικό το βρίσκω αυτό, γιατί έρευνες άλλα λένε. Αρούλη, δεν θα μιλήσω για το δικό μας το προξενιό με τη φίλη μου όταν ήμασταν παιδιά. Φιλιά στο Μονακό, νομίζω ότι ψεύδισε ασυστόλος. Παιδιά, τι να πω, νομίζω ότι κάποιες φορές βγαίνει, αρκεί ο άνθρωπος που κάνει το προξενιό να βλέπει μπροστά, να βλέπει αν ταιριάζουν όντως αυτοί οι δύο άνθρωποι. Πάντως υπάρχει και άλλος τρόπος για γνωριμίες, έτσι, διαζώσεις. Γιατί να πρέπει να χρειαζόμαστε τρίτους? Και τα events είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίζουμε κόσμο. Who made who λοιπόν, και Avant-Garde Double Dot πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage, μην το χάσουμε, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle έρχεται στο Playground 260 με Mark και Man with the Speaker. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο ο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα Full Circle και στο κείμενο του mail το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Tickets και info στα social του Full Circle. Join the circle και τα λέμε εκεί.

Φίλα Live, επιστρέψαμε πολύ δυναμικά και διαβάζω επιτέλους ένα μήνυμα του φίλου μου τον Αλέξανδρο, λίγο πιο αισιόδοξο για τα προξενιά. Έτσι γνώρισε την κουκλάρα τη γυναίκα του, τη Δέσποινα. Φανταστική γνωριμία, μου σου κάτσε πολύ καλά, Αλέξανδρο, και σένα. Ένα κοινό φίλο του γνώρισε. Δεν έχει σημασία, μου λέει, πώς γνωρίζει τον άλλον, αρκεί να τον γνωρίσει και είναι ένα άνθρωπο που έψαχνε. Βέβαια, αυτό το δει σε βάθο χρόνου και όχι από την αρχή. Υπάρχουν, μου λέει, και οι περίεργοι που δεν μπορούν τα προξενιά, λες και θα πάθουν τίποτα. Ρε εσύ, Αλέξανδρο, μην μα λε περίεργου, είμαστε λίγο ντροπαλοί. Εγώ, α πούμε, ζορίζομαι, δεν θα πω ψέματα. Είναι λίγο άβολο, σκέφτομαι τις ματιές που θα σε κοιτάει η φίλη και με αγωνία αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει. Ή ο υποψήφιος γαμπρός, ή την αγωνία τη δική σου θα του αρέσω, άραγε. Όλο αυτό δεν φορτίζει κάπως. Δεν έχουμε αρκετό στρες για να επιβαρυνθούμε και με αυτό. Όμως μου δίνεις ελπίδα. Αυτό έχω να πω. Παιδιά, συνεχίζεται η έρευνα, μην το ξεχνάμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μόνο η Κατερίνα και ο Αλέξανδρος είναι υπέρ του προξενιού. Οι υπόλοιποι όλοι με φόβο.

I follow rivers, μου θυμίζει τόσο πολύ καλοκαίρι αυτό το κομμάτι. Είμαι ακόμα σε αυτό το mood το καλοκαιρινό, το ξένιαστο. Υπάρχει και ένας ερωτισμός ακόμη στην ατμόσφαιρα για κάποιους. Βλέπω εδώ πέρα, μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα. Αλέξανδρος, ζήστε τη ζωή σας, μην αγχώνεστε με τα προξενιά, ποτέ τις καταστάσεις, δεν έχεις να χάσεις απολύτως τίποτα ή θα κερδίσεις μια ωραία παρέα ή πραγματικά τίποτα. Θα χάσεις λίγο από το χρόνο σου σιγά. Δεν έχεις και άδικο, βρε Αλέξανδρε. Οι περισσότεροι όμως έχουμε κρατήματα. Και ο Παντελής μου λέει ότι είναι άβολο, ότι και η προξενήτρα θα νιώθει περίεργα και αμήχανα. Το καλό βέβαια της υπόθεσης είναι ότι προσέχουν τη συμπεριφορά τους αυτοί που έχουν μπει στο παιχνίδι του προξενιού, γιατί υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει προτείνει, άρα δεν πρέπει να τον εκθέσουν. Κάπως έτσι πάει. Οι περισσότεροι βέβαια έχετε φοβίες και κρατήματα, δεν ξέρω, είναι λίγο άχο. Είναι άβολο, αμήχανο, κάπως είναι. Αυτό όμως που δεν είναι αμήχανο είναι το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Ας πάμε μία βόλτα και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το back to school παιχνίδι. Φαγητό στο ειδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερο στο IKEA.gr. Άρη, επιτέλους μας ακούς, μας θυμήθηκες.

0: την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό.
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood. Άλλο style. Άλλη φάση. Maui & Sons. Snoopy. Hallmark. Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up. Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Dancing in the Flames, The Weeknd. Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, Κατερινά, και στο αφιερώνω και στο Θέμη που στέλνει αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες. Παιδιά, τρελαίνω να τα βλέπω ήλιο βασιλέματα. Τέτοια πράγματα θέλω να βλέπω, να φτιάχνει η διάθεσή μας. Ο Music, θυμίζω, 8-1-2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει, παιδιά. Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχτεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greeceRace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή. Ο Music 8-9-2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί. Σας περιμένουμε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Ο σκοπός είναι ιερός. Σας θέλω όλους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για πολύ πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να δώσω τα φιλιά μου στο Θέμη με τις φανταστικές φωτογραφίες, στο Κατερινάκη, στον Αναστάση, στον Παντέλη από το Μόναχο, στο Ελληνάκη, στους δύο Αλέξανδρους, στον Αντώνη, στο Γιάννη, στον Τάκη, στον Πάνο, στο Λουκά, το αγαπημένο μου κουνάβι, στο Γιώργο, νομίζω, στον Κωνσταντίνο, τον μικρό Κωνσταντίνο που μου είπε την πιο γλυκιά καλημέρα. Παιδιά, σας θέλω και τη Δευτέρα να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, τι μας περιμένει εκεί έξω. Καθυστερήσεις βλέπω στον κόμβο της Αττικής Οδού με την Κηφισία, στην είσοδο του Πειραιά, κατά τόπους προς Ελευσίνα, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μάλιστα. Και το Κολωνάκι είναι κάπως. Οκ, okay, θα κάνουμε μια υπομονή. Ακούτε πάντα music. Θα είμαστε κοντά σας τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος πες δυνατά.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα παιδιά. Πότε πήγε κιόλας Παρασκευή, ούτε που το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια. Παρασκευή λοιπόν 11 του Σεπτέμβρη, εδώ στο Music 892. Είμαι η Ελένη Μπουλγαράκη, τα λέμε καθημερινά 1 με 4. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6939-892-892 και μου γράφετε τα πάντα, τα διαβάζω όλα. Και θέλω να μου γράψετε και για το θέμα της ημέρας, το οποίο σκέφτηκα να είναι ενοχλητικός συνάδελφος. Ενοχλητική συνάδελφος. Ένας συνάδελφος που σας τις πάει και για ποιο λόγο σας τις πάει. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ανεβαστικό και ωραίο τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα. Substitution αμέσως τώρα στο Music 892. Καλησπέρα και πάλι.

Εδώ είμαστε, Music 892, στην παρέα μας είναι και η Nova. Και αν είσαι στην Nova, τότε να ξέρεις ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας απλά το Παντού App. Εκεί σκανάρετε την απόδειξή σας και παίρνετε τον deal, παιδιά. Και το καλύτερο, μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σήμερα άνοιξαν και επίσημα τα σχολεία, έτσι. Σήμερα Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, μου χαλάει λίγο το OCD μου γιατί άνοιξαν την Παρασκευή. Αλλά σήμερα νομίζω κάνουν τον αγιασμό και από τη Δευτέρα ξεκινούν κανονικά. Κάτι τέτοιο. Πάντως, αυξημένη είναι η κίνηση και θα είναι μάλλον από εδώ και πέρα. Στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, στην Αλεξάνδρα, στην Μεσογείρο, στην Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Βασιλή Σαμαλία, στην Ποσειδώνας προς Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό. Είναι καλύτερη εικόνα, λέει, αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, στη Συγκρού και στους περισσότερους δρόμους του κέντρου. Κουράγιο, υπομονή σε όλους τους οδηγούς και καλή σχολική χρονιά και καλή υπομονή στους εκπαιδευτές.

Να πω ότι το θέμα ημέρας είναι ενοχλητικός συνάδελφος. Κάτι που κάνει ένας συνάδελφος στη δουλειά σου στο γραφείο και σου τη σπάει. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6939892892. Ο Κώστας έστειλε: έχω συνάδελφο που κοιτάει μόνιμα τι κάνω στην οθόνη και με ρωτάει τι φτιάχνεις εκεί. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι πάρα πολύ εκνευριστικό. Οφείλω και εγώ να το ομολογήσω. Πάμε να ακούσουμε I Feel Good αμέσως τώρα και έρχομαι σε λίγο με περισσότερα μηνύματα και ζώδια φυσικά.

0: Music 892.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
16: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Εδώ είμαστε, Music 892 ώρες, λέει η Ελένη Βουλγαράκη, είναι στα ντεκ. Ναι, Άρη μου, εγώ είμαι στα ντεκ. Και ο Λευτέρης βασικά, αλλά και εγώ. Ο Γιώργος στέλνει, γιατί θέμα ημέρας έχουμε ενοχλητικός συνάδελφος ή ενοχλητική συνάδελφος. Ο Γιώργος στέλνει μάλλον ότι έχει τρεις ενοχλητικούς συναδέλφους. Φιλιά από Ηγουμενίτσα, έχει την Εύη, τη Σοφία 2 και... και το Γιώργο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Είναι ανάμεσα σε τέσσερις ενοχλητικούς συνάδελφους. Γιατί έτσι, ρε Γιώργο, πώς την πάθησες έτσι? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber μας 6939892892. Όπως σας είπα, έχω και ζώδια για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, το πουσουκού που έρχεται. Για τους κρυούς, έρχεται γεμάτο πουσουκού, με εξόδους και αυθορμητισμό. Στα ερωτικά, αφήστε λίγο τον εγωισμό στην άκρη. Ταύροι, θέλετε χαλάρωση και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε άνετα. Μία όμορφη συνάντηση μπορεί να σας αλλάξει τη διάθεση. Η δίδυμη, κοινωνικό πουσουκού με μηνύματα, παρέες και αρκετό φλερτ. Καλέ, τι θα γίνει το σουκού αυτό? Προσέξτε μόνο, μην υποσχεθείτε περισσότερα από όσα προλαβαίνετε. Καρκίνοι, χρειάζεστε λίγο χρόνο για εσάς, αλλά μην κλειστείτε σπίτι. Η Κυριακή φέρνει καλύτερη διάθεση και ένα ωραίο ξεκαθάρισμα. Λέοντες, αν είστε στα πάνω σας, όχι αν είστε, είστε στα πάνω σας και τραβάτε τα βλέμματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ιδανικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για έξοδο, παρέες και έρωτα. Πολύ ερωτικό το βλέπω αυτό το Σαββατοκύριακο για τα ζώδια και με πολύ φλερτ. Πάμε και για τους Παρθένους. Αφήστε για λίγο το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις και κάντε κάτι αυθόρμητο. Βγείτε από τα κουτάκια σας, δηλαδή, Παρθένοι. Στα προσωπικά, μια κουβέντα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζώδια. Για την ώρα να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή, που είναι 11 του μηνός, έτσι, 11, και το Σαββατοκύριακο 12 και 13 του Σεπτέμβρη, κάπου έξω στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορεί ένα λεωφορείο της Πόλο, παιδιά. Εάν το δείτε, πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε φωτογραφία, γιατί μοιράζει πάρα πολλά δώρα αυτό το λεωφορείο. Βάζετε τη φωτογραφία, ανεβάζετε τη φωτογραφία στο Instagram σας με tag polo.bugs. Αυτό είναι το account που θα ταγκάρετε, polo.bugs, και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί καθημερινά δύο τυχεροί κερδίζουν προϊόντα Polo της αρεσκίας τους αξίας έως 120 ευρώ. Οπότε πρέπει να είστε πάρα πολύ παρατηρητικοί, ψάξτε το λεωφορείο της Polo στους δρόμους της Αθήνας, φωτογραφίστε το και διεκδικήστε τα δώρα σας. Όρη διαγωνισμού στο polo.gr. Πάμε να ακούσουμε Peggy Goo. Πάμε.

Αυτή είναι η Σία, Music 892. Έλεγα τα ζώδια για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τι πρέπει να περιμένετε, πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο αυτό. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα πολύ ερωτικό και ενδιαφέρον έτσι τριήμερο για όλα τα ζώδια. Πολλά dates εδώ πέρα, πολύ φλερτ βλέπω. Είχα μείνει στους Παρθένους και συνεχίζω με τους Ζυγούς. Πολύ κοινωνικό και ερωτικό, ορίστε. Πολύ κοινωνικό και ερωτικό, που σου κου. Μία νέα γνωριμία ή μία πρόσμενη πρόταση μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Σκορπιοί, έντονα συναισθήματα και πάθος, αλλά μην ψάχνετε δεύτερα νοήματα παντού. Το Σαββατόβραδο είναι το δυνατό σας σημείο. Τοξότες, θέλετε βόλτες, κόσμο και αλλαγή παραστάσεων. Ένα αυθόρμητο σχέδιο μπορεί να γίνει το highlight του Σαββατοκύριακου. Εγώ και κλείστε τις υποχρεώσεις και δώστε λίγο χώρο στην προσωπική σας ζωή. Κάποιος θέλει περισσότερο χρόνο μαζί σας. Υδροχόοι, έρχονται νέες παρέες, νέες γνωριμίες και αλλαγές στο πρόγραμμα. Μην πείτε όχι σε μία πρόταση της τελευταίας στιγμής. Και ηχθείες, ρομαντικό πουσουκού με έντονη διάθεση και συνέστημα. Μην υπεραναλύσω όμως ένα μήνυμα ή μια συμπεριφορά. Απόλαυσέ το λίγο περισσότερο. Εύχομαι να το απολαύσετε, παιδιά, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα, όταν θα γυρίσουμε με το καλό, να μου πείτε, ήταν όντως τόσο ερωτικό αυτό το Σαββατοκύριακο? Στο 6939-892-892. Εκεί τα λέμε όλα. Είναι το Viber του σταθμού. Εκεί συζητάμε και το θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με ενοχλητικούς συναδέλφους. Εάν. Έχετε κάποιον ενοχλητικό συνάδελφο, ένα συνάδελφο έτσι που σας τις πάει, που έχει μια συνήθεια, ρε παιδί μου, που κάπως σας εκνευρίζει. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι χοντρό. Μπορεί να είναι και, ξέρεις, μικρολεπτομέρειες. Ας πούμε, ο Αντώνης γράφει εδώ πέρα ότι ο δικός μου συνάδελφος μιλάει ασταμάτητα στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση. Αυτό γενικά. Οι άνθρωποι που το έχουν και μιλούν στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση. Είναι και λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι σε παρέα και ένας φίλος μου, ας πούμε, βλέπω ότι σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με ανοιχτή ακρόαση, θα το σκεφτώ να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί θα θεωρώ by default ότι όταν τον πάρω τηλέφωνο θα μου βάλει και εμένα ανοιχτή ακρόαση και θα με ακούει όλος ο κόσμος όπου κι αν είναι. Και είναι πολύ εκνευριστικό, είναι η αλήθεια, γιατί κάνει και φασαρία. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, πάμε να ακούσουμε Loser και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολεία, Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
13: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
14: Εξωγήινος? Τι? Πού?
15: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
14: Άστο, το έχω. I speak England very best.
13: Ποιος θα του το πει?
15: You tell him.
14: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
23: Καλύτερα.
0: Το ψάξαμε.
24: Music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892. Βλέπω ότι η ώρα έχει πάει 2 και 1 ακριβώς. Διαβάζω και τα μηνύματά σας, γιατί το θέμα ημέρας έχει να κάνει με τον ενοχλητικό συνάδελφο. Τι σας κάνει και σας εκνευρίζει. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γελάω βασικά, γιατί στέλνει εδώ πέρα ο Πάνος. Καλησπέρα, Ελένη. Σε ακούμε κάθε απόγευμα από Θεσσαλονίκη με το Σωτήρι στο γραφείο. Εμείς έχουμε τον Κωστάκη στο γραφείο που μας τρώει το φαγητό. Ανοίγουμε το ψυγείο να φάμε το φαγητό μας και λείπει γιατί το τρώει ο Κωστάκης. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και συγγνώμη, δεν του λέτε κάτι. Τύπου, ρε μπρο, μη μας τρως το φαγητό. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είναι κάπως εύκολο. Από τη στιγμή που το καταλαβαίνετε ότι σας τρώει, δηλαδή κατάλαβες. Ο Αλέξανδρος λέει, σε μένα δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ρουφ στο αφεντικό και δεν υπάρχει χειρότερο. Ναι, αυτό ισχύει που λες. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6939892892. Και για εσάς, ας πούμε, που περνάτε κάπως δύσκολα με κάποιον συνάδελφό σας και σας τις πάει παραπάνω από το κανονικό, να ξέρετε ότι υπάρχουν ημέρες καριέρας στην Nova, παιδιά. Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, ορίστε, η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 του Σεπτέμβρη στο Metropolitan Expo Hall 1 και όλο αυτό από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά την ομάδα της Nova, να ανακαλύψετε τις επαγγελματικές ευκαιρίες της και να πάρετε μέρος σε μεγάλο διαγωνισμό για μια Nova More εμπειρία και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr φυσικά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με θέμα που έχει να κάνει με τους ενοχλητικούς συνάδελφους. Ποια είναι τα 3 είδη πιο ενοχλητικών συναδέλφων στη δουλειά. Για πάμε να ακούσουμε μουσική.

Music 892, εδώ είμαι, παιδιά, και διαβάζω τα μηνύματά σας. Γελάω πραγματικά. Μου έστειλε, γιατί πολύ είχαμε την απορία εάν ο, πώς λέγεται ο φίλος, ο Πάνος, ο φίλος ο Πάνος που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, αν έχει πει στον συνάδελφό του που του τρώει το φαγητό, εάν του το έχουν πει, μη μας τρώσει το φαγητό. Και λέει, του το έχουμε πει να μην μας τα τρώει, αλλά συνεχίζει. Τι σάντουιτς, λέει, τι γλυκάκια, τι κρουασανάκια, τι φρούτα. Ωπα ρε μπρο, άσε μας να φάμε κάτι. Ναι, δηλαδή, πραγματικά κρύψτε τα στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω, κάντε κάτι. Ή πάρτε του έξτρα. Δηλαδή, εκεί που παίρνετε το δικό σας τουλάχιστον, πάρτε και ένα έξτρα για να το φάει αυτός, να μην φάει το δικό σας τουλάχιστον. Ο Αναστάσιος λέει: πιο ενοχλητικός συνάδελφος, αυτός που πλάθει ιστορίες με το μυαλό του, που ιντριγκάρει, που γκρινιάζει όλη μέρα, πως η δουλειά είναι πολύ και δεν βγαίνει κτλ. Ναι, αυτός ο μίζερος, ο γκρινιάρης ο συνάδελφος, έχεις δίκιο. Η Βέρα, εγώ ζω στο εξωτερικό και παρόλο που έχω σπουδάσει βοηθός νοσηλεύτριας και εδώ έχω ευκαιρίες, εργάζομαι ως καθαρίστρια σε σπίτια, σε μεγάλη εταιρεία φυσικά, μόνο και μόνο επειδή δεν έχω βάρδιες και συναδέλφους να με εκνευρίζουν. Είναι κακό? Όχι, αλλά ποιος ξέρει τώρα από τι συνθήκη πέρασες και τι βίωσες, ας πούμε, και ζητάς τόσο πολύ αυτή τη μοναξιά. Καλά κάνεις, γιατί όχι. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 693-9-892-892. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου μία έρευνα που λέει για τα τρία είδη συναδέλφων μου που δυσκολεύουν πάντα την ημέρα των υπολέμων στο γραφείο. Τρία είδη συναδέλφων μου που είναι πάρα πάρα πολύ ενοχλητικοί. Ελένη, πες του φίλου, λέει, να βάλουν λίγο καθαρτικό σε μερικά φαγητά για να δεις μετά πώς σταματάει. Ο Μανώλης στέλνει μια πολύ ωραία ιδέα, παιδιά, εκεί από τη Θεσσαλονίκη, για να ακούτε. Όχι ρε Μανώλη, τώρα μην πάθηκε κακό ο άνθρωπος, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, ο Ξερόλας ο συνάδελφος είναι πάρα πολύ σπαστικός, που τα ξέρει όλα, που διορθώνει συνέχεια στα meetings, είναι αυτός που μιλάει περισσότερο, που ξέρει κάτι περισσότερο, που έχει μια καλύτερη ιδέα. Ο Ξερόλας και αυτός που είναι το φυτό της τάξης. Ο συνάδελφος, λέει, που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο, είναι εκείνος που μπορεί να στείλει μήνυμα, ας πούμε, στις 10 το βράδυ, από ένα email, ένα μήνυμα, οτιδήποτε, που θεωρεί ότι όλοι είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, ενώ, λέει, στο γραφείο έχει άλλη τακτική, μπαίνει στο χώρο την ώρα που προσπαθείς να συγκεντρωθείς και ξεκινάει με αυτό το Θεό, έχεις 2 λεπτά και τελικά τα 2 λεπτά γίνονται 52 λεπτά. Και αυτός ο συνάδελφος είναι όντως σπαστικός, ισχύει. Και φυσικά ο μόνιμο αρνητικός και μίζερος συνάδελφος που δεν έχει να πει ποτέ τίποτα καλό. Ισχύουν αυτά? Πείτε μου αν συμφωνείτε. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπαμε. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να πάτε να φάτε το μπέργκερ σας. Εγώ έχω συνάδελφο, λέει, ποιος, ο Ανδρέας, που είναι μάλιστα και υφιστάμενή μου, που μου κάνει bullying και οριακά. Ναι. Μας ακούει τώρα, οπότε θα καταλάβει. Ρε Ανδρέα μου, πες το μου νωρίτερα, τι λέω κι εγώ στον αέρα, ελπίζω να μην είναι αυτό. Τέλος πάντων, να σας πω ότι μπορείτε να πάτε να φάτε πολύ ωραίο μπέργκερ, παιδιά, πολύ ωραίο μπέργκερ στα Burger King, που αλλού, 100% έτσι μοσχαρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά, ζουμερό, μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα, έτσι δημιουργείται η χαρακτηριστική flame grill, τη γεύση των Burger King. Οπότε, εάν θέλετε να πάτε να φάτε με το φίλο σας, τη φίλη σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, δεν ξέρω, ένας νικητής, μία νικήτρια κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα και πάλι στο Viber μας, το 693-9-892-892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και έτοιμοι για μπέργκερ. Πάμε να ακούσουμε Αβίτσι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: την Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζει στο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Η
0: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood. Άλλο style. Άλλη φάση. Maui & Sons. Snoopy. Hallmark. Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up. Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι. Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Music 892 και πάλι στα μηνύματά σας. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ο Χρήστος λέει: ο πιο ενοχλητικός συνάδελφος είναι αυτός που πηγαίνει και μας καρφώνει στο αφεντικό. Η Άννα λέει: ο θορυβώδης είναι ο πιο ενοχλητικός συνάδελφος. Ο Λευτέρης γράφει: συνάδελφος ήρωνας, ο οποίος είναι και άσχετος με το χώρο και το παίζει ξερόλας. Του πατάς μία ανάμεσα στα μάτια και τελειώνει. Ναι, εντάξει, θα συνιστούσα όχι, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλοί βασικά άνθρωποι που έχουν ενοχλητικούς συναδέλφους. Οπότε άνοιξε πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης η σημερινή κουβέντα. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6939-892-892. Και διάβαζα εδώ πέρα τώρα, παιδιά, για την Taylor Swift. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: επιστήμονες ονόμασαν 4 νέα είδη εντόμων προς τιμήν της Taylor Swift. Τώρα αυτό είναι και τόσο τιμητικό. Δεν ξέρω. Πάντως λέει, λόγω της εμφάνισης των εντόμων, που είναι έτσι λίγο χρυσοκόκκινο-πορτοκαλί, έχουν χρυσοκόκκινο-πορτοκαλί σχηματισμούς, αυτό τους θύμισε την Taylor Swift, που έχει ξανθά μαλλιά και κόκκινα χείλη, και έτσι λοιπόν ονόμασαν αυτά τα νέα είδη εντόμων Swiftifylus Taylorae, Swiftifylus Amator, Swiftifylus Interpidus, ναι, και Swiftifylus Poetorum. Από, η έμπνευση έχει να κάνει από τα τραγούδια και τους τίτλους των άλμπουμ της. Δεν ξέρω, κάπως περίεργο μου φαίνεται εμένα, σχετικά με το αν είναι τόσο τιμητικό, δηλαδή, κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, στην παρέα μας είναι πάντα και η Nova, και αν μετακομίζετε τώρα, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει η Nova για να μην μείνετε ποτέ και ούτε μία μέρα χωρίς ίντερνετ. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε ισχυρό σήμα σε όλο το σπίτι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο και να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

2-8-9-2. Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε πέρα ο Στάθης. Μπουμπουλίνης ή Φάρης, λέει, καλύτερο συνάδελφο ως προς τη δουλειά όμως. Αυτό τώρα δεν είναι καν. Δεν μπορώ να διαλέξω, τους αγαπώ και τις δυο. Λοιπόν, επίσης ο Παναγιώτης λέει, Ελένη, γιατί να πίσω στα κουνάβια. Θα γυρίσω, Παναγιώτη. Θα γυρίσω. Δεν ξέρω πότε, αλλά ότι θα γυρίσω και δεν ρωτάω και κανέναν. Αυτό είναι το θέμα. Τα λέω μόνη μου. Αλλά θα γυρίσω, θα γυρίσω. Λοιπόν, συνεχίζω με μηνύματα και πού το είχα. Να, ο Μάριος λέει, ο δικός μου ενοχλητικός συνάδελφος είναι αυτός που έρχεται άρρωστος στη δουλειά και λέει, μη φοβάστε, δεν κολλάω, ενώ βήχει πάνω από τους καφέδες μας. Παντού υπάρχει αυτός ο τύπος που δεν κάθεται, δηλαδή αρρωσταίνει. Ας πούμε, αυτός για εμάς, για εμένα και τον Μπουμπουλίνη, ήταν ο Φάνης. Ερχόταν πάντα μέσα στο στούντιο άρρωστος, μύτες τρέχανε, έβηχε, έκανε. Και μετά αναγκαστικά κολούσαμε κι εγώ και ο Μπουμπουλίνης και μας πήγαινε τώρα τρεις μήνες αυτός ερή. Αυτός για εμάς ήταν ο Φάνης. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, γιατί έχω προσκλήσει σε ακόμη μία φανταστική εμπειρία, παιδιά, από το Music 892. Who Made Who και Avant-Garde Dabloid, πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπορείτε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr. Θα γράψετε στο θέμα του email Full Circle και στο κείμενο του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση και οι νικητές θα επικοινωνήσουν με την γραμματεία του σταθμού, φαντάζομαι, να πάτε να απολαύσετε τους Who Made Who. Έρχομαι σε πολύ λίγο, για την ώρα Μιτσίκο στον Music 892.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά.
13: Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
5: Πες το και στους φίλους σου.
6: Μην είσαι μόνος.
5: Πολύ μπροστά.
7: Music 892.

Music 892. Μπήκαμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Ελένη Βουλγαράκη μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο. Διάβαζα τώρα, παιδιά, για την ταινία, την νέα ταινία Avengers που έρχεται. Avengers Doomsday, η οποία, ακούστε τώρα τρομερό, έχει ήδη ξεπεράσει, λέει, τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπολήσεις εισιτηρίων 3 μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα της. Κάνει πρεμιέρα 18 του Δεκέμβρη και έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια και όλο αυτό το ποσό ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Θα γίνει χαμός με αυτήν την ταινία. Εντάξει, την περιμένουν όλοι οι fans της Marvel, γιατί ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά σε ταινία οι Avengers, οι Fantastic Four, οι Thunderbolts και οι X-Men, όλοι μαζί σε μία ταινία για να αντιμετωπίσουν τον Victor Von Doom, ο οποίος είναι ο Robert Downey Jr., επιστρέφει μετά το θάνατό του ως Tony Stark στο ρόλο του κακού. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μύθηκα πολύ μεγάλη στον κόσμο της Marvel και μέχρι και εγώ ανυπομονώ να δω αυτή την ταινία. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε Undressed, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 στο Music 892.

News 8.9.2, εδώ είμαστε και στα μηνύματά σας, όλα τα βλέπω, όσα μου στέλνετε στο Viber μας, το 6939-892-892. Το θέμα ημέρας είχε να κάνει με τους ενοχλητικούς συναδέλφους και παίζει πάρα πολύ συνάδελφος που τρώει και κλέβει φαγητό από άλλους συναδέλφους. Έχω συνάδελφο, λέει ο Πέτρος, που μόλις με δει να τρώω, έρχεται και μου λέει: «Α, τι έχουμε εδώ?» Και τσιμπάει χωρίς καν να ρωτήσει. Τρελό. Αυτό, εντάξει, είναι πραγματικά νομίζω από τα πιο εκνευριστικά πράγματα. Στην παρέα μας είναι και η Nova, παιδιά. Με το Nova More έχετε και premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, ενώ αν χρειαστείτε εκπρόσωπο, συνδέεστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο. Και με το Call Me Back, μέσα από το Nova Application, ζητάτε να σας καλέσουν εκείνοι και επικοινωνούν μαζί σας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ισχύει για συνδυασμό σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Θα μάθετε περισσότερα και θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις στο nova.gr. Διάβαζα τώρα ποια είναι η νέα τάση της Gen Z στο Instagram, παιδιά. Πλέον δεν κυνηγάνε τα likes στο Instagram. Κάνουν το ghost posting. Τι είναι αυτό τώρα, θα σας εξηγήσω, παιδιά. Η νέα γενιά χρηστών αμφισβητεί, λέει, τη λογική του κάνουμε πολλά likes και αναζητούμε έτσι την δημοφιλία κτλ. Στην εποχή λοιπόν της τέλειας εικόνας και του τέλειου αυθόρμητου στιγμιότυπου, το να ανεβάσεις μια φωτογραφία του εαυτού σου σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι μου αρέσω, την ανεβάζω, κάνω κάτι πάρα πολύ αυθόρμητο. Όμως έρχεται το ghost posting, που είναι η νέα τάση, και λέει ότι αρχιοθετούν τη φωτογραφία που είναι να ανεβάσουν, αφού την ανεβάσουν, την αρχιοθετούν, δεν παίρνουν like και μετά την ξαναεπαναφέρουν στο προφίλ τους χωρίς να επιδιώκουν να εμφανιστεί στη ροή των ακολούθων τους. Όλο αυτό το κάνει η Gen Z, έτσι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το να συγκεντρώσουν like και να διαμορφώσουν έτσι μια εικόνα δημοφιλίας. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό άλμπουμ. Αλλάζουν τα δεδομένα, να ξέρετε, στο Instagram. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Move από Adam Port και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έχω και την throwback επιτυχία της ημέρας.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Music 892.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
7: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

2-8-9-2, εδώ είμαστε παιδιά και να ξέρετε ότι το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πάρα πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε εκεί από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους φίλους μας τους μικρούς που κάνει το back to school παιχνιδάκι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα αυτά στο κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο την Κυριακή. Θα δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Έχετε να κάνετε πράγματα. Λοιπόν, στην Throwback επιτυχία τώρα, διάλεξα ένα πολύ γνωστό τραγούδι βασικά της Lady Gaga, για την οποία διάβαζα μόλις τώρα ότι είναι, λέει, εξαφανισμένη εδώ και μερικές εβδομάδες. Έχει αποσυρθεί, λέει, στην Καλιφόρνια και πολύ πολύ καλή της φίλη πιστεύουν ότι έχει παντρευτεί κρυφά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ταξίδι του μέλητος με τον σύζυγό της πλέον, Μάικλ Πολάνσκι, και όλο αυτό επειδή έχει εξαφανιστεί και δεν έχει ποστάρει στα social media εδώ και κάποιους μήνες και μετά την πολύ πολύ μεγάλη έτσι περιοδία που έκανε ούτως ή άλλως. Βέβαια πόσταρε κάποια στιγμή μέσα στα social media κάποιες polaroid φωτογραφίες πριν από μερικές ημέρες, κάπως ηρέμησαν οι fans, αλλά όπως και να έχει, το περιβάλλον της λέει ότι δεν την έχει δει κανείς και δεν έχει ακούσει κανένας νέα της για περισσότερο από ένα μήνα και γι' αυτό το λόγο όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι έχει παντρευτεί κρυφά και βρίσκεται τώρα στο ταξίδι του μέλλοντος προσπαθώντας να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της. Ό,τι και αν είναι, τα καλύτερα να ευχηθούμε στη Lady Gaga. Τζούντα θα ακούσουμε εμείς, γιατί το βλέπω και το ακούω αυτό το τραγούδι πάρα πολύ έντονα τελευταία και εκεί στο TikTok, οπότε πάμε να το απολαύσουμε.

εδώ, είμαστε Music 892 και ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Πριν από αυτό όμως, να μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και τι έχει σήμερα Παρασκευή. Έχει opening, grand opening, εκεί στη Νέα Σμύρνη, παιδιά. Θα είναι ο Φάνης, ο Δημήτρης και η Μαρία.

με πάρα πολύ μουσική, διαγωνισμούς, μεγάλα δώρα τεχνολογίας εκπλήξης και φυσικά το θρυλικό Whopper τον Burger King. Στη Νέα Σμύρνη, παιδιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42, να είστε κι εσείς εκεί. 7 η ώρα ακριβώς το απόγευμα είναι το opening party εκεί στα Burger King. Λοιπόν, σας αφήνω. Είναι 4 παρά, βλέπω εδώ πέρα, και 48 συγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει ότι η Μάγκη Χαραλαμπίδου βρίσκεται ήδη στο στούντιο του Music, πανέτοιμη. Είμαι η Ελένη Μπουλγαράκη και θα σας περιμένω τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Ραντεβού εδώ, έτσι. Σας αφήνω με ολόφρεσκο, ολοκένουργιο τραγούδι από η Ariana Grande. Δεν γίνεται να μην το έχετε ακούσει. Me and my truth with sit in silence. We can be friends, αυτός είναι ο τίτλος. Το ακούτε πρώτοι εδώ. Φιλάκια πολλά, καλό ήρεμο ή και όχι Σαββατοκύριακο, ό,τι θέλει ο καθένας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: This is Maggie's Touch.

και με τέτοιες μουσικές, πώς να μη σου φτιάξει κι άλλο διάθεση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει στο στούντιο φτιαγμένοι, καθότι είμαστε κυριολεκτικά μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Και η σωστή προετοιμασία, φίλοι μου, για το Σαββατοκύριακο είναι το κλειδί για να γεμίσουμε μπαταρίες. Είτε ψάχνουμε δράση, είτε χαλάρωση, εμείς ξεκινάμε πάντα μουσικά. Το κέφι, το τρελοκέφι από την Παρασκευή.

Έτσι, αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να διαβάζω. Μάκη, στείλε. Στείλε κομματάρες. Ξεκινήσαμε βαρά, μαλίπητα. Τρέλα, απίθανο, τέλειο. Καλησπέρα.

Κατερίνα μου γράφει τη θαύματα γίνονται. Το έχω πει, παιδιά, θα ξεκινάμε τις εκπομπές 4 παρά 5. Λέω στο μυαλό μου 4 παρά 4, για να είμαι εδώ 4 παρά 5. Κάτι έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι super. Το να είμαι στο στούντιο μαζί σας καθημερινά και να παίζουμε τις μουσικές της καρδιάς μας, μουσικές που πραγματικά ανυψώνουν το μυαλό και την ψυχή, πραγματικά δεν νομίζω πως υπάρχει καλύτερο. Ευχαριστώ το Θεό, ευλογώ τις στιγμές αυτές.

Καλησπέρα, Αφροδίτη, και εγώ σε αγαπώ. Η Ελίνα Λίστα, παρακαλώ, έρχεται. Έφτασε, έφτασε. Μια λίστα στην Ελίνα, παρακαλώ πολύ. Και σήμερα, παιδιά, 4 διαγωνισμούς στο Μαγκιστάτς. Ετοιμαστείτε. Και φυσικά οι 2 από τους διαγωνισμούς είναι μουσικοί. Μας αρέσουν οι μουσικοί διαγωνισμοί. Black Coffee προσκλήσεις.

Πάμε να μιλήσουμε λίγο για παραλίες. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, έχετε πάει παιδιά, είναι φανταστική παραλία πραγματικά. Θα μου πεις και ποια δεν είναι όμορφη παραλία στην Ελλαδίτσα μας. Έχουμε τόσες αμέτρητες, πανέμορφες, πραγματικά παρθένες παραλίες. Και κάθε φορά που σου δίνεται η ευκαιρία να βρεθείς, που είσαι τυχερός και μπορείς να κολυμπάς αυτά τα νερά, πραγματικά ευχαριστείς το Θεό που είσαι Έλληνας και σου δίνεται η ευκαιρία να απολαμβάνεις αυτές τις πανέμορφες, πραγματικά φυσικές μορφιές. Η Φτέρη λοιπόν στην Κεφαλονιά κατέλαβε την τέταρτη θέση στην λίστα των 50 καλύτερων παραλίων για το καλοκαίρι στον κόσμο, αφήνοντας πίσω άλλες διάσημες ελληνικές παραλίες του Ιωνίου. Το Ιόνιο έχει τόσο ωραίες παραλίες πραγματικά.

Η Φτέρη λοιπόν κατάφερε να ξεχωρίσει διεθνώς και να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφές του κόσμου και της αξίζει. Η Φτέρη θα έλεγα στην Κεφαλονιά είναι μια παραλία, παιδιά, πραγματικά κρυμμένη από τα διάκριτα βλέμματα, σε απομονωμένο ορμίσκο που περιβάλλεται από λευκούς βράχους. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα, αν και υπάρχουν και τολμηροί φίλοι που μπορούν να φτάσουν από μονοπάτι που ξεκινά από το δρόμο. Ακριβώς αυτή η δυσκολία, αν θέλετε, στην πρόσβαση έχει βοηθήσει τη Φτέρη να κρατήσει το φυσικό της χαρακτήρα. Λευκά βότσαλα, άμμος, απίθανη, κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά. Αυτά τα υπέροχα μαγικά κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιουνίου δημιουργούν ένα τοπίο, θα έλεγα, ιδανικό για όσους αναζητούν ηρεμία και άμεση επαφή με τη φύση. Για όσους αγαπούν τη θάλασσα, για όσους θέλουν να κολυμπήσουν σε πανέμορφα νερά. Νερά στα οποία κολυμπάς με άπειρα ψάρια. Αν λοιπόν ακόμα δεν έχετε ολοκληρώσει τις διακοπές σας ή δεν έχετε πάει και καθόλου και σκέφτεστε, έχετε κάτι κατά νου, μήπως η Κεφαλονιά είναι μια πάρα πολύ όμορφη περίπτωση και το Βισκάρδο είναι φανταστικό, η Φτέρη, απίστευτη παραλία. Τι τρομερό τραγούδι έπαιξες, Μάγκη. Πιο πολλά. Αυτό που παίζει τώρα, το προηγούμενο, το προηγούμενο, πες. Καλησπέρα στο καλύτερο μουσικό δίωρο, στην καλύτερη μουσική εκπομπή. Κωνσταντίνος από Τρικαλάρε, Κωνσταντίνε. Μουσικές που αγαπάνε και τα μελισσάκια μας, έτσι. Και αυτό το έχετε... ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή που έπαιξε το Maggie Stats. Το προηγούμενο από αυτό σου στέλνω, αγαπημένη μου. Lost in the desert. Lost in the desert.

Καλησπέρα αγαπημένοι, ετοιμάζω βαλίτσες για Σύρο, παρέα με τις μουσικάρες φυσικά. Κοριτσάρα μου, πόση χαρά. Δεν ξέρω αν όμως θα προλάβω να ετοιμαστώ, γιατί χορεύω σαν το παλαβό μόνιμο στο σπίτι. Λέω, ηρώ, σε κάνω εικόνα. Τέλος story.

Λοιπόν, θα το στείλω και αυτό. Και θα φτιάξω πενταπλέτα με όλα από αυτά που ξεκινήσαμε σήμερα. Λοιπόν, θα βάλω μέσα και αυτό, το οποίο έχει μια συγκλονιστική εισαγωγή. Λοιπόν, θα βάλω μέσα και αυτό, γιατί μου το ζητάτε. Είχα την εντύπωση πως το είχα στείλει σε πάρα πολύ κόσμο και το είχατε όλοι, αλλά... I'm blue. Στείλετε τετραπλέτα, πενταπλέτα και έφτασαν όλα. Αυτά που ξεκινήσαμε σήμερα, τα ετοιμάζω.

πολύ ωραία αναβίωση κομματιού. Θυμόσαστε το Blue, παιδιά? Από τους Ιταλούς τότε, Eiffel 65. Είναι 1998 η κομματάρα. Μεταμορφώθηκε το κομμάτι, πάρα πολύ δυνατό, ωραίο. Τα βιολιά είναι πολύ ωραία στην παραγωγή. Αποκτήσαμε στο Μάκι Στάτς καινούριο έρωτα. Μπαίνει δυνατά

0: 안 돼.
1: Καλησπέρα, Μάγκη. Σε παρακαλώ, πες ένα γεια στο Βικτωράκο που πήγε πρώτη μέρα σχολείο σήμερα. Σε καινούριο σχολείο και βάλει μας το Awakened έρχεται. Με δύναμη, πολύ δύναμη έχουμε έτσι μια πάρα πολύ δυναμική επάνω εδώ, αγαπημένη μου Βικτωράκο μου.

0: Μάγκη μου, σε κεδεύω, πες μου ποιο είναι το αμπί που παίζεις. Τα έχω ακούσει όλα στο YouTube.
1: Και δεν το βρίσκω όσο στέλνω.

Cipriano Thunderstruck. Ορχιστρικό, μας αρέσει πολύ. Μου θυμίζει έντονα και Jean-Michel Jarre, έτσι αυτό το έντονο ηλεκτρονικό ύφος. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή και φυσικά ένας Άτζι δεν μπορεί να λείψει. Μπορεί, δεν μπορεί.

Καλησπέρα, Μυρτώ. Μου γράφει Μυρτώ, πώς μπορώ να συνδεθώ στην ομαδική του σταθμού. Μυρτώ μου, εδώ είσαι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι μπορώ να κάνω για σένα. Καλησπέρα στη Μυρτώ μας. Μαγκάρα μου, είσαι δυναμίτης. Παίξε δυνατά. Στείλε τετραπλέτες, πενταπλέτες, εξαπλέτες. Πότε θα σε απολαύσουμε live με εικόνα τέτοια ώρα που είσαι στο στούντιο. Σε αγαπάμε πολύ. Σπύρος από Σαλαμίνα. Πάρα πολλά φιλιά Σαλαμίνα που ακούει δυνατά. Άρε Σπύρο, με τα ωραία σου. Πάντα με τον καλό λόγο. Παιδιά, είμαστε εδώ για να μοιραζόμαστε τις μουσικές μας. Με πάρα πολύ χαρά παίρνω τα μηνύματά σας και προσπαθώ να απαντήσω σε όσα πιο πολλά γίνεται. Σας ζητώ συγγνώμη αν δεν καταφέρνω να στείλω το κομμάτι που μου ζητάτε, που έχω παίξει στον αέρα και δεν προλαβαίνω να το στείλω ή μπορεί να μην δω εγκαίρως το μήνυμα. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ζητώ την κατανόησή σας. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το να μοιράζεσαι μουσικές και να μιλάς για μουσικές και πέρα βρέχει, έτσι. Ασχολείσαι, ρε παιδί μου, αυτό το δίωρο με μουσικές και να μην σε απασχολεί τίποτα άλλο. Πενταπλέτες έρχονται. Καλησπέρα στον Πύργο Ηλία, στον Γιάννη που ακούει δυνατά.

Και λίγο εσάς από Ανατολή, γιατί μυρτώ που της αρέσει πολύ αυτός ο ήχος. Και εμάς το ίδιο, αγαπημένοι μου. Καλό απόγευμα, Μάγκη. Πες να μπείτε από σπίτι House Mafia. Το Happiness is so sad. Φυσικά, Νικόλα μου, έρχεται. Και αφιέρωσε πολύ λίγο.

Ο Actual τα έδωσε όλα στο Premier Music Festival και εσείς τον αποθεώσατε όπως του άξιζε. Πάμε να θυμηθούμε όμως μια δισκογραφική δουλειά των Swedish House Mafia. Ε? Πάμε να το θυμηθούμε για τον φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος θα αφιερώνει στην Ανδριάννα αυτό το κομμάτι. Happiness is so sad. Και εύχομαι η ευτυχία, πραγματικά η χαρά, να μην είναι ποτέ μελαγχολική.

Δίκαια τους αποκαλούμε ως τις μορφές της mainstream progressive house μουσικής. Πόσο πραγματικά πολύ αγαπάμε τους Swedish House Mafia. Ένα από τα πιο λατρεμένα σουηδικά συγκροτήματα ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τους αγαπημένους Axwell, Steve Angelo και Sebastian Ingrosso. Ο Steve Angelo, Έλληνας, ελληνικής καταγωγής, από Έλληνα πατέρα και Σουηδέζα μαμά. Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός, παιδιά, από το 2008 που ουσιαστικά δημιουργήθηκε επίσημα τότε το group. Super group, όχι απλό group. Αγαπάμε Swedish House Mafia, λατρεύουμε Axwell, Sebastian Ingrosso και Steve Angelo. Τόσο σε δισκογραφικές δουλειές που είναι όλοι μαζί, αλλά τόσο και σε solo μουσικές δουλειές τους. Πραγματικά ο Axwell τα έδωσε όλα στο Primer Music Festival και ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την ομάδα του Primer που μας έδωσε την ευκαιρία να τον

0: στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: καλό.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι.

0: Χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
1: και είσαι τάξη.
2: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: This is Maggie's Touch.

Novi Bet, το αδύνατο γίνεται δυνατό με νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Μιλάμε για πάρα πολλά δώρα. Όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα δεν σου μένει αξέχαστη. Δεν γίνεται να σου μείνει αξέχαστη, παιδιά, αυτή η εμπειρία των 720 δώρων. Τι περιμένεις, ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. Να ξέρεις λοιπόν ότι στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα σε περιμένει αυτή η νέα προσφορά γνωριμίας. Τα 720 δώρα μπορούν να γίνουν δικά σου χωρίς καμία κατάθεση. Παράλληλα θα ταξιδέψεις σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει εξέχαστη. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Τι να πει κανείς αλήθεια για το υπέροχο Fear of the Dark. Τους Άγγλους Iron Maiden που τους αγαπάμε τόσο πολύ. Το κομμάτι το είχε γράψει ο Steve Harris και νομίζω πως θα ήθελα να ακούσω και την αρχική εκτέλεση του κομματιού. Εσείς τι λέτε, θα θέλατε να ακούσουμε λίγο, Iron Maiden και Fear of the Dark? Εγώ λέω ναι.

You are not scared of being alone in the dark. You are scared of not being alone. Μου γράφει η Ηλίας, ο Χριστός και ο Κύριος των δυνάμεων. Fear of the dark. Τρέλα, είμαστε ξανά 18. Είναι Παρασκευή, παιδιά, και βαράμε ως αντρελή.

τι χαμός έγινε φέτος στο ΆΚΑ με τους Iron Maiden. Μια επαιτειακή θα έλεγα συναυλία για τα 50 χρόνια της καριέρας τους. Χαμός. Από τις καλύτερες στιγμές των συναυλιών στην Ελλάδα.

Αγαπάμε Iron Maiden, το ξέρετε αυτό.

Παιδιά, να σας πω ότι ο Music 892 βρίσκεται και φέτος δίπλα στο Grease Race for the Cure και δίνει ραντεβού μαζί μας στο πεδίο του Άρεως. Το 18ο Grease Race for the Cure επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά. Φέτος λοιπόν δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πάρα πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Grease Race for the Cure στο greaserace.gr και στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Δήλωση συμμετοχής στο greaserace.gr. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου δίνουμε το παρόν μαζί με τον Music 892. Το Grease Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Δήλωση συμμετοχής στο greaserace.gr.

Τι ωραίο κομμάτι και αυτό, ε. Η Μάρθα χτες μου ζήτησε άνιμα και σαμσάρα. Και τώρα πριν λίγο που το έπαιζα, σκεφτόμουν, άρα και τα βρήκαν τα παιδιά. Ζήτησε να το αφιερώσουμε χτες στον Ηλία και μου έλεγε ότι είχαν, τέλος πάντων, μαλώσει λίγο. Λίγο πολύ, τώρα. Για να στέλνει μήνυμα, μάλλον πολύ θα ήταν. Και παίζοντας το κομμάτι τους ξανά, αναρωτήθηκα και σκέφτηκα, λέω, τι ωραία που θα ήταν τώρα να μου στείλει η Μάρθα η Ολίας ότι όλοι είναι καλά. Και πραγματικά μου έστειλε η Μάρθα. Τι ωραία. Μου γράφει η Μαρθούλα μου, Μάρθα και Ηλίας εδώ, να ξέρεις, τα ξαναβρήκαμε χάρη σε σένα. Εντάξει τώρα, χάρη σε μένα.

Πειρά. Τέτοιου είδους πειρά. Με τίποτα. Και είμαστε εδώ για να προάγουμε την αγάπη, την αλήθεια, την ομορφιά και την αγνότητα.

Fade Into You, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Με ρωτάτε συνέχεια. Το στέλνω. Καινούργιο αγαπημένο. Είναι η τρίτη φορά που παίζει το Monkey Stats και κάθε φορά δίνει, νομίζω πως κάνει πάρα πολύ δυναμική έτσι εισαγωγή. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. 20.000 ευρώ είναι αυτές. Η Novi League σε περιμένει λοιπόν. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις? Ήδη η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. Θα μπεις ή δεν θα μπεις? Υπάρχει αλήθεια πορεία. Όταν προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει.

Σε λίγο έχουμε προσκλήσεις Black Coffee. Έχουμε δωρεπιταγή από Faber Castell. Και ένα τραπέζι για δύο στο Burger King. Και άλλη μια συναυλία. Και τι δεν έχουμε όλα αυτά στο Maggie Stats μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892. Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Hello, hello again. Hello there. Τι κάνετε, πώς είστε? Hello. Hi. Είναι Παρασκευή. Και βαράμε σαν τρελή. Εσύ από πού βαράς αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δυνατά Maggie Stats και Music 892? Όλοι μας θυμόμαστε την Faber Castell από την ηλικία που οι δάσκαλοι μας μας έλεγαν να προμηθευτούμε το κλασικό μαύρο μολυβάκι. Εντάξει, πάνε πολλά χρόνια από τότε. Σήμερα τα μολύβια βγαίνουν πλέον σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, μηχανικά εμεί. Επί 265 χρόνια, παιδιά, η Faber Castell παραμένει η αγαπημένη μας επιλογή για να γράφουμε, να ζωγραφίζουμε, να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Και φέτος μας προσφέρει εδώ στο Maggie Stats μια μεγάλη γκάμα ειδών γραφής και ζωγραφικής και κάνει δώρο στους ακροατές ό,τι χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σετ αξίας 50 ευρώ. Από μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, χρώματα ζωγραφικής, τετράδια και τους εκπληκτικούς νέους ακριλικούς μαρκαδόρους Faber Castell με δύο μύτες. Αν θες εσύ να είσαι ο νικητής, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-9892-892, γράψε Faber Castell και νο και ονοματεπώνυμο. Faber Castell. F-A-B-E-R, Faber Castell με C, C-A-S-T-E-L-L. Faber Castell. Κάνοντας συνηθισμένα πράγματα συνήθιστα καλά, η φράση αυτή είναι το μότο της Faber Castell επί 265 χρόνια. Πόρε φίλε, είναι πολλά τα χρόνια. Και φέτος η Faber Castell προσφέρει έτσι μια ολοκληρωμένη, θα έλεγα, σειρά ειδών γραφής και ζωγραφικής σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοχαρτοπολία. Λοιπόν, στους ακροατές του Maggie Stats κάνει δώρο τη γραφική, όπως σας είπα, που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη νέα σχολική χρονιά. 50 ευρώ. Αν θες εσύ να είσαι ο νικητής, πάμε, στείλε, Faber Castell και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892.

Σας έχω διπλές προσκλήσεις για τον θεό Black Coffee. Αν θέλετε να τις αποκτήσετε, στείλτε email στο games@music892.gr. Για την Αφροδίτη που με ρωτάει, γράφετε στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Να σας πω ότι η συναυλία είναι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Νομίζω πως θα είναι το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας με Black Coffee που επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία Black Coffee Live με απίθανο ήχο, εικόνα και ενέργεια. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει, κέρδισε διπλή πρόσκληση τώρα στέλνοντας email στο, το λέω άλλη μια φορά για τον Πέτρο, στο games@music892.gr. Παιδιά, μία λέξη είναι games at. Games δηλαδή παπάκι. Music892.gr είναι μία λέξη. Music892.gr. Γράψτε λοιπόν στο θέμα, δηλαδή στο subject Black Coffee, και στο body του email, δηλαδή στο κείμενο, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με προσκλήσεις Who Made Who, Avantgarde, Double Dot και τι άλλο έχουμε, ένα τραπέζι για δύο στο Burger King και κάτι ακόμα έχω. Θα τα βρούμε όλα σε λίγο όμως στο Μαγκιστάς. Μείνε εδώ.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
11: Εξωγήινος, τι, πού?
12: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
11: Άστο, το έχω. I speak England very best.
10: Ποιος θα του το πει?
12: You tell him.
11: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
13: This is Maggie's Touch.

0: This is Maggie's Touch.
1: Είναι γεγονός.
2: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί ζήτω στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Να δω

0: back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use Scandinavian Sleeping and Living.
6: This is Maggie's Touch.

Αγαπάμε Who Made Who. Τι λέτε, κερδίζουμε προσκλήσεις για το θέατρο Πέτρας. Η ημερομηνία είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Who Made Who και Avantgarde. So Double Dot. Who made who, λοιπόν, και Vanguard, Double Dot. Πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle έρχεται στο Playground 260 με Mark και Man with the Speaker. Αν θέλετε να είσαστε εκεί, σε αυτή τη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει και μας προσφέρει, μπορείτε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr. Γράφετε στο θέμα Full Circle και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Ακριβώς την ίδια διαδικασία πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε και προσκλήσεις για Black Coffee, ε? Πάλι στο games@music892.gr. Στο ένα θα γράψετε αν θέλετε για Full Circle, δηλαδή για Who Made Who, Avantgarde, Double Dot, για Mark και Man with a Speaker. Γράφετε Full Circle στο subject, στο κείμενο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και αν θέλετε προσκλήσεις διπλές για Black Coffee, γράφετε πάλι στο games@music892.gr. Στο θέμα θα γράψετε Black Coffee και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο πάλι και το τηλέφωνό σας, ok? Στο θέατρο Πέτρας. Δύο θεϊκές συναυλίες.

Έλα και φεύγω και δεν θέλω. Τι λέτε, πάμε να κερδίσουμε ένα γεύμα για δύο στο Burger King το αγαπημένο. Σας περιμένει λοιπόν ένα γεύμα για δύο στο Burger King. Γράψτε, μάλλον καλύτερα στείλτε μήνυμα στο Viber του Music 693-892-892. Γράψτε Burger King και ενώ και ονοματεπώνυμο. Από το 1954 στο Burger King κάθε burger ξεκινάει από τη φλόγα. Το μπιφτέκι ψήνεται απευθείας πάνω της, αποκτώντας τη χαρακτηριστική flame grilled γεύση. Από εκεί και πέρα, τι να πω, κάθε επισκέπτης μπορεί να το διαμορφώσει ακριβώς όπως το θέλει, σύμφωνα πάντα με τη φιλοσοφία του Burger King. Η φιλοσοφία μας είναι Have it your way. Εσύ επιλέγεις τελικά και τώρα επιλέγεις και κατάστημα Χαλάνδρη ή Νέα Σμύρνη. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο, στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-892-892, γράψε Burger King και νόκιο ονοματεπώνυμο. Τώρα, σήμερα Παρασκευή, παιδιά, σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη για ένα μεγάλο opening party. Μουσική, παρέα με τα κουνάβια, τον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers. Burger King στη Νέα Σμύρνη είναι το ραντεβού, Ελευθερίου Βενιζέλου 42, μην το χάσεις. Στις 7 η ώρα το απόγευμα σας περιμένουν τα παιδιά, θα γίνει χαμός, εννοείται θα σας κεράσουν και φοβερά burgers. Έχουμε λοιπόν διαγωνισμούς, μουσικάρες, μεγάλα δώρα τεχνολογίες, εκπλήξεις και φυσικά το θρυλικό Whopper. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42, να είσαι εκεί.

Καλά, κοιτάζω τώρα και τα δώρα. Σήμερα θα κληρωθούν, παιδιά, δωράρες, PlayStation, προτζέκτορες, τιμονιέρα, 100 επιταγή των 20 ευρώ. Και σίγουρα θα σας κεράσουν και Burger King. Σήμερα λοιπόν στις 7 σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη για ένα μεγάλο opening party, παρέα με τα κουνάβια Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μην το χάσετε. Στη Νέα Σμύρνη είναι το Burger King. Στην παρέα μας η Novibet, κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίες 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Αυτά κάθε εβδομάδα γίνονται, έτσι. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Τι λες, θα είσαι ή δεν θα είσαι. Γιατί να μην είσαι. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στη Novibet, που αλλού.

Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Music 892 ήμασταν μαζί. Δυστυχώς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Για μία ώρα υποδεχόμαστε τους Λούλους στο στούντιο. Έρχονται οι αγάπες μου, Ευθύμης Καστερόπη. Και στις 7 έχουμε το live. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υπέροχη ενέργεια και σήμερα και τα μήνυματά σας. Love you guys, να έχουμε ένα μαγικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ, ξέρετε, στο Music 892. Love you guys, σας περιμένω. Πολλά φιλιά, πολλά πολλά. Τα σαββατιάτικα μας shows, οι εκπομπές, οι μουσικές μας εκπομπές, το DJ set του Σαββάτου, όλα μάλλον τα DJ sets, ξεκινούν παιδιά από το άλλο Σαββατοκυριακό. Οπότε μην χάσετε το αγαπημένο σας Maggie Stats non-stop, μόνο μουσικάρες, μία ώρα χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις ή για οτιδήποτε άλλο, ομιλίες. Το άλλο Σάββατο, από το άλλο Σάββατο, στην κλασική, συνηθισμένη, αγαπημένη σας ώρα, 11 με 12, λίγο πριν τα μεσάνυχτα το Σάββατο. Αυτά από το άλλο Σάββατο, λοιπόν. Πολλά φιλιά, γεια σας, Δευτέρα εδώ.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up. Η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. 6 ώρα ακριβώς.
1: Εδώ στο Music 892 είστε συντονισμένοι, όπως πάντα φυσικά. Και σήμερα έχουμε έρθει με πολύ ωραία ενέργεια και με κέφι για να περάσουμε εξαιρετικά για μία ώρα σήμερα. Ελπίζω να το θυμάστε.
0: Τις εκπλήξεις ξέχασες να πεις, ότι θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Σήμερα η έκπληξη είναι ότι είμαστε για μία ώρα.
0: Λοιπόν, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας, πώς είστε, παιδιά? Πώς πήγε σήμερα η δουλειά? Πείτε μας λίγο, θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εντάξει, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αυτές οι ιδέες οι κλισέ. Αλλά επίσης μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, γιατί σήμερα επισήμως είχαμε και τους αγιασμούς των σχολείων. Θα μιλήσουμε για
1: αυτό. Βέβαια, καλή αρχή.
0: Και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα, παιδάκια να κλαίνε, γονείς να χαίρονται. Εγώ είμαι με τους γονείς που χαίρονται.
1: Γιατί
0: μπαίνουν όλα στα σωστά στην κανονική ροή των πραγμάτων. Αυτό, το πρόγραμμά μας το σωστό. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ημέρα αγιασμού σήμερα, επισήμως. Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά. Θυμάσαι τις ημέρες του αγιασμού των σχολείων, το δικό σου?
1: Ναι, είχα πάρα πολύ στρες εκείνες τις μέρες.
0: Αποκλείς, εσύ και στρες. Μη με σκάς. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Εσύ και να έχεις στρες, αποκλείται.
1: Εσύ, δεν ήξερα τι να βάλω. Είσαι καλά, υπάρχει σοβαρό πράγμα που πηγαίνανε εκεί πέρα όλοι για να κάνουν...
0: Οι παπάδες με τα μαύρα τα ριχτάρια, τα μαύρα.
1: Όχι,
0: και...
1: Όχι ρε, αλλά τους... ήταν καλή μας η εμφάνιση αυτή στο σχολείο, κατάλαβες, γιατί πηγαίναμε για λίγο, ήταν σαν να πηγαίνουμε εκκλησία, ήθελες να βάλεις κάτι λίγο πιο καλό, αφού μας έβρεχαν, που θα μας έβρεχαν τέλος πάντων.
0: Σας έβρεχαν.
1: Τον αγιασμό.
0: Α.
1: Με το...
0: Σας ξόρκιζα.
1: Με το βασιλικό, ναι. Και συνήθως εγώ όταν με ακουμπούσε ο γης μου, αχ, τι λες μωρέ. Ήταν για να πάει καλά η σχολική χρονιά. Αλλά αυτό θυμάμαι ότι είχα λίγο άγχος, γιατί βγάζανε και κανέναν εκείνη την ώρα να βοηθήσει τον παπά που χρειαζόταν να πει και μια προσευχή. Το πατέρα μόνο συνήθως στα λόγια εκεί που είχε να κάνει την ευχή, τέλος πάντων. Ήταν λίγο στρεσογόνο, εσύ?
0: Εγώ δεν είχα στρες κανένα, δεν είχα άγχος κανένα. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σε κανέναν αγιασμό δεν είχε έρθει η μαμά μου.
1: Γιατί?
0: Ποτέ δεν το είχε αυτό, ρε παιδί μου, που τώρα που βλέπω γονείς κάθονται απ' έξω από τα κάγκελα, πάνε τα παιδιά. Πάει ο άλλος πρώτη λυκείου και πάει με τη μάνα του στον αγιασμό. Είστε με τα καλά σας, ρε παιδιά.
1: Πρώτη λυκείου, υπερβολή.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Αλλά την άλλη μπορεί να θέλει συναισθηματική υποστήριξη.
0: Τι συναισθηματική υποστήριξη, καλέ. Πρώτη δημοτικού δεν ήρθε η μαμά. Πήγα με τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος, και ήρθε να με συνοδέψει, ας πούμε, γιατί και αυτό στο ίδιο σχολείο πήγαινε μαζί μου στο δημοτικό. Και πήγαμε τον αδερφό μου. Δεν είχα. Και τότε δεν ήταν μόνο η μαμά.
1: Εσύ πήγαινες και νηπιαγωγείο μόνο σου, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ήταν η μαμά μου όμως το ζήτημα. Γενικά η κουλτούρα.
1: Μαμάδες...
0: Τίποτα. Μία μαμά η οποία πήγαινε σε κάθε αγιασμό ήταν και η κλασική Ελληνίδα μάνα που καταπίεζε το παιδί. Θα το πω. Θα το πω. Τη Αντωνία η μαμά. Το είπα. Το είπα, παιδιά.
1: Ρε,
0: ακόμα τώρα η Αντωνία, άμα τη
1: δεις,
0: μετά από τόσα χρόνια, ακόμα η Αντωνία ανεξάρτητη δεν είναι. Είναι με τη μάνα της όλη μέρα. Από εκεί το καταλαβαίνεις και φαίνεται.
1: Έλα ρε, στο δημοτικό θέλεις να πάρεις κάποιον μαζί σου? Καταρχάς είναι για 1-2 ώρες. Τι θα γίνει με το παιδάκι?
0: Θα γυρίσει πίσω. Τι εννοείς?
1: Πού?
0: Σπίτι του.
1: Μόνο του. Πρώτη γιατί? Δημοτικού θα το αφήσει το παιδί σου ανεξέλεγκτο στην Αθήνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά. Άλλο τώρα στη Μηχανιώνα που ήσασταν γειτονιά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό για την Αθήνα. Ας πάει η μαμά να το πάρει μετά. Με το αμάξι. Δεν χρειάζεται να κάτσει.
1: Για 2 ώρες τώρα και πέρα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά έτσι τα κάνουμε αποβλακωμένα. Είναι που είναι δηλαδή η νέα γενιά αποβλακωμένη. Άμα δεν την αφήνει να παίρνει και πρωτοβουλίες ή έχω σχολείο απέναντι.
1: Να πάρει πρωτοβουλία στο γυμνάσιο. Προς το τέλος του δημοτικού. Πρώτη δημοτικού, τι πρωτοβουλία θες να πάρει?
0: Ξανά σε βλέπω μάνα τώρα. Έτσι θα είσαι. Από αυτές που πας στο τέτοιο, θα μαλώνεις με όλους τους καθηγητές.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, γιατί το παιδί σου θα είναι το πιο έξυπνο.
1: Όχι, όχι, όχι. Και τότε
0: σίγουρα θα μαλώνεις με όλους τους
1: καθηγητές. Μάλιστα, μαμάδες με καθηγητές, όχι, δεν θα μαλώνω.
0: Σίγουρα θα πας να ζητάς τα αρέστα από άλλες μαμάδες, γιατί δεν παίζουν,
1: ναι,
0: γιατί δεν παίζουν τα παιδιά τους στο παιδί σου.
1: Το παιδί μου θα παίζει με τα άλλα παιδιά.
0: Μη σου πω με τους μπαμπάδες τι θα κάνεις τώρα, δεν είναι η ώρα.
1: Λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο.

0: Music 892.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζεις το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
16: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athenabc.gr.
17: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει και αν έχετε πάρει χαμπάρι. Καλησπέρα κιόλας, να ευχηθούμε. Την νέα φωτογράφηση της Σίτνεϊ Σουίνι.
1: Α, στην μπασκέτα πάνω, λες.
0: Στην μπασκέτα πάνω, παιδιά, το έδωσε. Η οποία, εντάξει, μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις 6 φωτογραφίσεις. Είναι η γνωστή ηθοποιός του Euphoria.
1: Ναι,
0: και αυτής
1: ναι,
0: της νέας ταινίας που ήταν Made, νομίζω λεγόταν, κάπως έτσι, που πήγαινε και ουσιαστικά βοηθούσε στο σπίτι ενός μανιακού με ψυχολογικά προβλήματα.
1: Δολοφόνος ήταν αυτός.
0: Αυτός ήταν λίγο περίεργος με τη γυναίκα. Τέλος πάντων, αυτή είναι. Δεν μπορεί να μην ξέρεις την Σίτνεϊ Σουίνι.
1: Καλά, σίγουρα την ξέρουν. Έχει γίνει viral το Euphoria και μετά θα μας έχουν πει σε ησυχία ότι είναι η πιο ωραία γυναίκα.
0: Αυτή τώρα διαφημίζει μία πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων και το έκανε με το καλύτερο τρόπο. Είναι γυμνή, φορώντας μόνο αθλητικό εξοπλισμό στα επίμαχα σημεία. Και εντάξει, μιλάμε τώρα για μία γυναίκα φωτιά, παιδιά. Μιλάμε για μία, δες εδώ πέρα στη ρόλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κρατάει τις μπάλες του ράγκμπι μπροστά στο μπούστο της. Και είναι, εντάξει, νομίζω όμως αγαπημένη.
1: Ωραία φωτογράφηση όμως.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή και εμπνευσμένη.
0: Εμπνευσμένη, βέβαια, πώς αλλιώς. Και νομίζω ότι
1: συμπληρώνει πολύ φυσικά.
0: Τις μπάλες ράγκμπι.
1: Ναι.
0: Νομίζω εμένα το αγαπημένο μου, βασικά δεν είναι μόνο φωτογραφίες, έχει και βίντεο, γιατί ουσιαστικά είναι τέτοια καμπάνια.
1: Σαν διαφημιστικό σποτάκι.
0: Ναι, το αγαπημένο μου είναι που είναι πάνω στην μπασκέτα. Με ανοιχτά τα πόδια, δεν βλέπουμε κάτι περίεργο.
1: Αλλά τις κάνουν πλάνο από χαμηλά, ναι, στο
0: ναι,
1: πλάι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό
0: πρέπει
1: το
0: να την κάνετε και follow στο Instagram, πιστεύω. Αν θέλετε έτσι, για να μελετήσετε περισσότερο για το ταλέντο της, μπορείτε να μπείτε στο Instagram της, γιατί εκεί πέρα.
1: Να μην χάνετε τίποτα, τα βλέπετε όλα, παιδί μου.
0: Ναι, και έχει και περισσότερα πράγματα από αυτά τώρα που βλέπεις σε μια φωτογράφηση ενός site, ενός.
1: Ότι θα έχει και backstage.
0: Έχει. Ναι. Και έχει και πάρα πολλούς followers. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ την ακολουθώ. 25,9 εκατομμύρια.
1: Α, χαλαρό νούμερο.
0: Κάτι θα ξέρουν.
1: Θα σας δει, θα σας κάνει follow back.
0: Θα ξέρουν.

0: Σφινάκι, σήμερα η εκπομπή μας, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πλησιάζει 7, πλησιάζουν τα κουνάβια, τα οποία έχουν live και θα δώσουμε τη σκυτάλη ευθύς αμέσως στον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη.
1: Ελπίζουμε να περάσετε φανταστικά στο Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Είναι ήδη τα κουνάβια μας εκεί, το νιώθω, και σας περιμένουν με flame grilled γεύσεις. Φυσικά θα έχουν διαγωνισμούς, μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και εννοείται μουσικάρες, γι' αυτό να πάτε οπωσδήποτε και να τους δείτε.
0: Φεύγουμε να πάμε και εμείς ραντεβού εκεί. Πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε αύριο Τρίτη στις 6.
1: Γύρνα. Δεξιά. Music 89.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Να δω

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
10: 892.

0: τα δύο νέα Σμύρνη, παιδιά, στα που...
1: Φυσικά είμαστε στα Burger King, καλησπέρα σας, παιδιά. Τα κουνάβια διπλοβάρδια σήμερα, είμαστε και το απόγευμα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε
0: 7
1: εδώ.
0: 7 με 9, έτσι.
1: Πολύ σωστά, κανονικά και ο Φάνης θα είναι εδώ μαζί μας.
0: Όχι, κάπου εδώ είναι, παιδιά, κάτι έγινε με το αυτοκίνητό του.
1: Βασικά τον διώξαν από εκεί που έχει παρκάρει και ψάχνει και εδώ και κανένα δεκάλεπτο. Τώρα θα δούμε αν θα έρθει. Έρχεται, στον δρόμο είναι. Ψάχνει να παρκάρει. Λοιπόν, θα σας πει Μαρία, παιδιά, δεν είμαστε τυχαία εδώ πέρα. Είναι τα εγένεια των Burger King στο κατάστημά του στη Νέα Σμύρνη Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και δεν θα μπορούσαν να σας αφήσουν έτσι. Σήμερα λοιπόν, μέχρι και τις 9 που θα βρισκόμαστε εδώ, έχουμε ούτε εγώ ξέρω πόσα δώρα, τα οποία θα σας τα πει τώρα η Μαρία. Μαρία, παρακαλώ.
0: Ακριβώς, γιατί σας έχει πει κάθε φορά, κάθε μέρα σας λέει ο Φάνης, ότι δεν γίνεται να πάμε κάπου να κάνουμε ένα live και να μην υπάρχουν καταπληκτικά δώρα. Οπότε, αν έρθετε μέχρι τις 9, ελάτε και πιο νωρίς, γιατί 9 η ώρα θα γίνει κλήρωση. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τα πάρετε επιτόπου τα δώρα. Θα διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας με την αγορά ενός γεύματος και θα μπείτε σε κλήρωση για ένα PlayStation 5.
1: Ακούτε.
0: Ακούστε τώρα.
1: 9 η ώρα θα κληρωθεί το PlayStation 5. Αν κάποιος έρθει, φάει και φύγει και έχει βγει το όνομά του, δεν θα το πάρει. Ακριβώς.
0: Έχασε. Και δεν θα κληρωθεί μόνο το PlayStation 5. Θα κληρωθούν δύο προτζέκτορες και μία τιμονιέρα. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει αυστηρά, 9 ακριβώς. Γι' αυτό έρχεστε, παίρνετε το γεύμα σας και δεν φεύγετε. Και σας περιμένουν ακόμα 40 γεύματα εδώ. Δίνουμε πολλά δώρα όπως βλέπετε. Δωροεπιταγές ουσιαστικά για Whopper Meal Burger με πατάτες και παγωμένο αναψυκτικό. Και οι 100 πρώτοι,
1: ακούστε,
0: που θα σκανάρουν το QR code που βρίσκεται στο κατάστημα θα κερδίσουν 20 δωρεοπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία και φυσικά δωρεάν, τα αγαπημένα δωρεάν παγωτά για όλους.
1: Και εσείς που είστε ήδη μέσα, τρεχάτε να σκανάρετε, διότι είναι οι 100 πρώτοι, οι 100 πρώτοι που θα σκανάρουν τα QR code Μάρια, θα έχουν δώρο 20 ευρώ δωρεοπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία τους.
0: Πω, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, πολλά δώρα.
1: Γενικότερα σας περιμένουμε, παιδιά, όλους στο κατάστημα των Burger King Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στη Νέα Σμύρνη, παιδιά, μέχρι τις 9 και μετά που συνεχίζουν τα καταστήματα, εμείς τα έχουμε φύγει, για να απολαύσετε το εμβληματικό Whopper, τα αγαπημένα Flame Grilled Burgers, να φωτογραφηθείτε σαν πραγματικοί βασιλιάδες στο photobooth και να μπείτε σκληρώσεις για PlayStation 5, δύο προτζέκτορες, μία τιμονιέρα και πολλά πολλά γεύματα.

0: Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπείτε μέσα, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Δεν έχουμε κάμερα, μην άκουσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Burger King Ελευθερίου Βενιζέλου. Θυμάστε κάπου εσείς οι μεγαλύτεροι, κάτι γερόντια που βλέπω εδώ πέρα. Που παλιά δεν είχαμε Burger King και λέγαμε πάμε στο εξωτερικό να φάμε Burger King. Απίστευτο, έτσι. Μετά άνοιξαν στο αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά. Τραβιόμασταν κάθε φορά στο δρόμο να φάμε. Τώρα θα είναι παντού στα πόδια μας. Εμείς είμαστε Νέα Σμύρνη Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Πραγματικά πολλές περίεργες μουτσούνες έχουν έρθει. Έχετε μυρίστη τζαμπιλίκι, κουβάλες. Λοιπόν, Δημήτρη,
1: έλα.
0: Θα γίνει πέρα από το τζαμπιλίκι, έχουμε και πάρα πολλά δώρα. 9 η ώρα κλειδώνουμε. PlayStation, προτζέκτορες, τιμονιέρες. Γεια σας, είμαι πολύ πιο. Είμαι πολύ πιο προσωπικό κοντά. Είναι απίστευτο. Παιδιά, περνάνε εδώ πέρα.
1: Πάνε σου στείλε φυλάκι, κυρία.
0: Έχω μεγάλη πέραση στα γερόντια, να ξέρεις. Λοιπόν, γιατί στην τηλεόραση τρελαίνονται, ρε. Τώρα που έχω βγει στην τηλεόραση, τρελαίνουν τα γερόντια. Φοράω και αυτά τα κουστούμια, τα κόκκινα. Τρελαίνονται. Λοιπόν, Νέα Σμύρνη, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα στη γενέτειρά μου θα με βρείτε εμένα μπροστά στα Burger King να μου έχει σκοτήσει τον έρωτα η κόρη μου δίπλα η Σοφία Ειρήνη. Αγκαλιά έχω ένα στρουμπουλό παιδί, είναι δικό μου, ο οποίος ο Λάμπρος και η Σοφία Ειρήνη θα σας δίνουν δωρεάν γεύματα σε όποιον αποφασίσουν.
2: Γεια! Γεια!
1: Γεια σου!
0: Λοιπόν, για πείτε εσείς τα άλλα να πω εγώ τώρα τι γίνεται. Γιατί θα αρχίσω να δίνω δωρεάν γεύματα πριν τα μεγάλα δώρα, γιατί όποιος μπαίνει μέσα. Και με την απόδειξη από ό,τι πάρει, μπαίνει και στην κλήρωση 9 η ώρα να φύγει με PlayStation 5, προτζέκτορες, τιμονιέρες, δωρεοπιταγές, δεν ξέρω και εγώ τι έχουμε, πάρα πολλά δώρα. Ελευθερίου, έλα Σοφία, τι θες. Ωραία, τέλεια.
3: Και
0: τρώω ροζ παγωτά.
3: Έτσι.
0: Σας περιμένουμε. Πες γιατί θέλω να πω και εγώ κάτι άλλο μετά.
3: Ωραία, όπως σας είπε ήδη ο Φάνης, παιδιά, πρέπει να έρθετε εδώ γιατί 9 η ώρα, δηλαδή έρχεστε και δεν φεύγετε.
0: Τα ακούω στα αυτιά,
3: Γιατί 9 η ώρα θα διεκδικήσετε μεγάλα δώρα τεχνολογίας με την αγορά ενός γεύματος. Και θα μπείτε και σε κλήρωση για ένα PlayStation 5, δύο προτζέκτορες και μία τιμονιέρα. Η κλήρωση, το επαναλαμβάνουμε, θα γίνει στις 9 ακριβώς. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε 40 γεύματα
0: βεβαίως,
3: που σας περιμένουν.
0: Βεβαίως, για δώσε πρέπει, δίνουν το πρώτο γεύμα δωρεάν εδώ πέρα.
3: Μπράβο.
0: Πήγαινε αγόρι να φας να μας αποκώσεις εδώ πέρα. Λοιπόν,
3: το,
0: Σοφία Ειρήνη, περίμενε.
2: Μαμά.
0: Σταμάτα.
3: Αγάπη μου.
0: Λοιπόν, Λάμπρο, θα θες να πάρεις δύο δωρεάν γεύματα να τα δώσεις σε δύο παιδιά όπου θες.
3: Και έχουμε και παιδιά ένα QR code που πήγαινε 100 δώσω. Πρώτοι που θα έρθετε και θα τους σκανάρετε. Θα κερδίσετε, ακούστε πήγαινε τώρα εδώ, 20 δωρεοπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία σας.
0: Δώστε το που θες.
3: Και φυσικά δωρεάν παγωτό για όλους. Και Δημήτρη, τα γεύματά μας είναι πλουσιοπάροχα.
0: Δωρεάν παγωτό για όλους.
1: Δωρεάν παγωτό για όλους. Έχουμε πάνω από 400 παγωτά ακριβώς πίσω, παιδιά, και είναι δωρεάν για όλους. Έρχεστε, τρώτε τον μπέργκερ σας και τσιμπάτε και παγωτάκι. Τα Burger King έχουν φροντίσει για εσάς. Επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό, επειδή πολλοί ρωτάτε, ίσα που προλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε, οι 100 πρώτοι που θα σκανάρουν τα QR code που βρίσκεται στο κατάστημα, συγκεκριμένα το ένα βρίσκεται μπροστά στο ταμείο και το άλλο είναι ακριβώς πίσω μου στο Home of the Whopper. Οι 100 πρώτοι λοιπόν που θα τα σκανάρουν θα κερδίσουν 20 ευρώ δωρεοεπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία τους, καθώς και δωρεάν παγωτά για όλους. Φάνη, πώς πάμε,
0: Λοιπόν, έχει πάρει το μικρόφωνο ο Λάμπρος, ο μικρός ο γιος μου. Σας περιμένουμε όλους. Σοφία Ειρήνη, έδωσε στα παιδιά μου δύο δωρεάν γεύματα. Τα κρατήσαμε για αυτά. Είμαι εδώ πέρα μπροστά. Είμαι μπροστά εδώ πέρα στα Burger King. Όποιος έρθει και μου πει τον κωδικό Λάμπρος πρώτος έχει δωρεάν γεύμα. Λοιπόν, και μέσα ήρθε πρώτος εσύ.
4: Κωδικός Λάμπρος.
0: Πάρτο. Πάρτο. Έφυγες. Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, θα έχει πάρα πολύ δώρο σήμερα. Ελάτε, έχουμε κάτσει σαν τζολιάδες μπροστά από τα Burger King. Μέσα μας αποκώνουν. Σιγά σιγά, καλά. Ελάτε, κυρία μου, ελάτε, περάστε. Σας περιμέναμε για να αρχίσουμε. Δεν έχουμε κάμερα, μην τρέπεστε, δεν έχουμε κάμερα. Λοιπόν, μέχρι τις 9 η ώρα. 9 η ώρα. Μίτσο, πες λίγο πώς παίρνουν τα δώρα οι άνθρωποι.
1: Παιδιά, 9 η ώρα ακριβώς. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο κατάστημα των Burger King της Νέας Σμύρνης Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κατευθείαν με το που κάνετε τις παραγγελίες σας, παίρνετε την απόδειξη, τη βάζετε μέσα κανονικά.
0: Μου ήρθε η ιδέα για το πρώτο δώρο. Όποιος ή όποια έρθει, η οποία έχει μεγαλύτερο άνοιγμα στα δόντια από τη Μαρία, παίρνει δωρεπιταγή από μένα. Θα έρχεται εδώ πέρα, θα μου δείχνει τα δόντια και θα παίρνει δώρο. Αλλά θα μπαίνει δίπλα από τη Μαρία, αν σε μετράμε.
3: Έχεις λυσάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, δώσε μουσική.
2: Κωδικό.
5: Music 892.
2: Πολύ πρόστο.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνες σοφά, solo divani, di qualità.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Μπέργκερ Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 42 Νέα Σμύρνη. Έχουμε τον πρώτο μεγάλο νικητή. Βρέθηκε ο άνθρωπο με μεγαλύτερο κενό στα δόντια από την Μαρία του Νένεσλη. Πήγαινε λίγο μέσα στη Μαρία να τα μετρήσει ο Δημήτρη. Να
1: έχουμε επίσημη μέτρηση.
0: Βρέθηκε άνθρωπο ο οποίο πραγματικά χωράει δάχτυλο ολόκληρο στα δόντια του.
1: Ρε Σιφάνη, αυτός έχει πραγματικά κενό. Εγώ Μαρία, δεν είμαι το τίποτα.
0: Οριακά θα μετρήσω. Υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος έχει φέρει και μεζούρα μαζί του.
2: Ιωακήμ το μέτρο.
0: Ο Ιωακήμ έχει φέρει παχύμετρο.
1: Για δεν πιστεύω. Ιωακήμ,
0: να δούμε, θέλω βίντεο, να υπάρχει επίσημη μέτρηση.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Βασίλης.
0: Βασίλη, κλείσε γιατί μπαίνει αέρας. Για μέτρα λίγο αυτό.
2: Έχουμε το μέτρο. Ιωακήμ και κάτσα, κάνουμε
0: και
2: βάλτε
0: και ένα μπέργκερ να δούμε στα δόντια, να δούμε χωράει.
1: Ότι έρχεται και ο Ιωακήμ κατευθείαν με το μέτρο.
0: Να βγουν φωτογραφίες, παρακαλώ. Τα δύο δόντια δίπλα-δίπλα.
1: Έχεις λυσάξει, Έχεις λυσάξει, με έχεις διασύρει.
2: Λοιπόν, όπως το βλέπω εδώ, του Ιωακήμ είναι γύρω στα 2 εκατοστά το άνοιγμα. Ο Ιησούς Χριστός.
0: 2 εκατοστά άνοιγμα, παιδιά, αυτό άμα το χάσε.
2: Είναι πολλά τα 2 εκατοστά.
1: Μα έχει.
0: 2 εκατοστά κενό.
2: 2 εκατοστά.
0: Αδερφέ, αυτό δεν είναι κενό, είναι όριο, κανονικό, ολόκληρο. Με 2 εκατοστά θα ήμουν ευχαριστημένος. Για λέγε, η Μαρία πόσο έχει?
2: Άντε 1,5 να είναι.
0: 1,5 Μαρία, λοιπόν.
1: Όχι, παιδί, παιδί μου.
0: Δωρεάν.
1: Πού το βρήκα το 1,5, περίμενε.
0: Πόσο
1: έχει? Ο Βασίλης έχει 1,5.
0: 1,5 έχει ο Βασίλης.
1: Εγώ τίποτα. Χιλιοστά θα.
2: Γύρω σε 1 εκατοστό είσαι, Μαρία. Τι χιλιοστά.
0: 1 εκατοστό, λοιπόν, δώρο.
1: Δημητρή. Μετράς τελείως λάθος.
0: Λοιπόν, έλα από εδώ, δώσε δωρεάν γεύμα στον άνθρωπο και στην παρέα του, το κέρδισε από την αξία του. Όποιος περάσει και έχει μεγαλύτερο δόντι, μεγαλύτερο άνοιγμα από τη Μαρία θα παίρνει δωρεάν γεύμα. Οι υπόλοιποι με την απόδειξή σας περιμένετε, γιατί στο τέλος έχει PlayStation, έχει, πώς το λένε, προτζέκτορες. Έχει το γιο μου το λάμπρο, όποιος θέλει το πουλάω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, λάμπρο, έχει δύο προτζέκτορες, όπως είπε ο Φάνης, μία τιμονιέρα, PlayStation 5. Αλλά παιδιά, έρχεστε και δεν φεύγετε, γιατί η κλήρωση για όλα αυτά τα δώρα θα γίνει στις 9 ακριβώς. Και φυσικά έχουμε, Δημήτρη, 40 γεύματα που μας περιμένουν.
2: Πολύ σωστά.
1: Και οι 100 πρώτοι που θα σκανάρουν το QR code, παιδιά, μην το αφήνετε, μην το αμελείτε το QR code.
2: Ίσα που προλαβαίνετε βασικά, γιατί νομίζω ότι ήδη το έχουν σκανάρει πάρα πολύ.
1: Μπράβο, θα κερδίσετε 20 δωροϋποταγές για την επόμενη delivery παραγγελία και φυσικά τι άλλο, δωρεάν.
2: Και
1: παγωτά.
2: Φυσικά, μπράβο Μαρία, πάνω από 400 παγωτά είναι εδώ, έτσι. Και είναι 20 εύρες οι δωρεπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία σας. Μην αργείτε, διότι παιδιά, το Home of the Hooper βρίσκεται πλέον στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42, με ζουμερά μπιφτέκια από 100% όμως χαρίσιο κρέας, ψημένο απευθείας στη φλόγα, να τα λέμε αυτά, τα πιο φρέσκα λαχανικά και τη χαρακτηριστική flame grill γεύση του Burger King, που είναι μόνο μία και θα τη γευτείτε μόνο εδώ σε κατάστημά τους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στη Νέα Σμύρνη.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου, όπα, έλα μωρή τον τάρα, πήρες το δωρεάν γεύμα σου, το δώσανε. Α, ωραία, έλα εδώ αγόρι μου. Λοιπόν, δύο δωρεάν γεύματα, πηγαίνετε μέσα, μας αμπουκώστε, να είσαι καλά, το κέντες, πάρε 3. Λοιπόν, με την αξία σου, μπες μέσα. Και όσοι έχετε δόντια μεγάλα σαν της Μαρίας και είστε σαν κουνέλια, ελάτε.
1: Ρε Φάνη, ρε Φάνη.
0: Δίνουμε στα Burger King τώρα και άλλα πολλά. Σοφία, πες στο μικροφόνο, τι θες. Λοιπόν, ερχόμαστε, πάμε. Με έχει ευρακώσει το παιδί, ρε.
2: Καλέ, μην ληστεύει τον μπαμπά, Σοφία.
0: Παιδιά, ελάτε, ρε. Όποιο θέλει να κάνει οικογένεια, ελάτε να δείτε εμά εδώ πέρα. Τι ωραία που είναι. Α, σε μένα ησυχώ, παιδί μου.
2: Για φέρ το 50 ευρώ εδώ του μπαμπά.

0: Music 892.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
16: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
19: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
19: Τσεκ.
17: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
20: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
21: Σχολείο Μουστάκας.
20: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
20: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι.
0: Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
19: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
22: Πριν, κύριε!
23: Βάιρα!
22: Το ακούγες εδώ! Music!
23: 8-9!

0: σαν.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μαρία, βάλτε τα δύο σου μέσα και μπες μέσα. Λοιπόν, είμαστε στα Burger King και εδώ πέρα η Νέα Σμύρνη φημίζεται για τους ψωμόλυσες. Έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω. Είμαι ένας από αυτούς. Ελάτε, γιατί έχουμε πάρα πολύ δώρο, πολύ φαγητό. Πολύ. Μαρία, λέγε τώρα, γιατί έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να κυνηγάω τα μικρά.
2: Μα τι κουράστηκε.
1: Λέγε.
2: Συνήθω το κούμποσε στο κοπεράκι σου.
1: Που έρχονται και σου κάνουν την περούκα.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στη Νέα Σμύρνη. Έρχεστε και μένετε μέχρι τι 9.
1: Μαρία, έχει βγει από Παπαδρέου απ' έξω. Πε μέσα, παιδάκι μου.
0: Μέσα ημερήσει. Κάτσε, βοήθεια εδώ πέρα την κατάσταση. Λοιπόν. Διεκδικείτε μεγάλα δώρα τεχνολογίας με την αγορά ενός γεύματος, όπως τα δώρα είναι δωράρες, όχι απλά δώρα. Ένα PlayStation 5, δύο προτζέκτορες και μία τιμονιέρα. Και η κλήρωση, παιδιά, θα γίνει σε 9 ακριβώς. Οπότε έρχεστε και δεν φεύγετε, επί το απ' όλα. Έχουμε 40 γεύματα που σας περιμένουν εδώ. Έχουμε 100 πρώτους που όταν σκανάρουν το QR code θα κερδίσουν 20 ευρώ δώρο επιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία τους. Και πολλά, πολλά δωρεάν παγωτά, Δημήτρη.
2: Παιδιά, πάνω από 400 παγωτά σας περιμένουνε. Έρχεστε, τρώτε κανονικά τις μπεργκεράρες σας και ακριβώς πίσω είναι τα παγωτάκια για να φάτε και να δροσιστείτε. Πολύ σημαντικό, το είπαν και τα παιδιά. Σας το τονίζουμε.
3: Παρακαλώ.
2: 9 η ώρα ακριβώς γίνεται η κλήρωση για το PlayStation 5, για τους δύο προτζέκτορες και για τη μία τιμονιέρα. 9 η ώρα πρέπει να είστε εδώ, παιδιά. Αν έχετε έρθει τώρα και τρώτε και φύγετε και κερδίσετε, δεν θα το πάρετε εσείς. Πρέπει να είστε εδώ, έτσι το τονίζουμε. Και να πούμε κιόλας, παιδιά, ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Σε λίγα λεπτά, παιδιά, θα γίνει αυτό που σας προανέφερα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουν έρθει τα Burger King με τα Flame Grilled Burgers, Angus Burger, Chicken Burgers, Nuggets, Chili Cheese Nuggets, πατάτες και φυσικά την αγαπημένη παγωμένη Coca-Cola να συναντεύουν το σημερινό opening event. Έλα, Φάνη.
0: Φάνη.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ έχω αφήσει, παιδιά, επειδή έχει πάρει η κόρη μου το μικρόφωνο. Εδώ ακούστε. Να καταλάβετε όλοι εσείς που σκέφτεστε να γίνετε. Εγώ επίτες το κάνω. Κάνω διαφήμιση, anti-parenting. Το έχει πάρει το μικρόφωνο εδώ πέρα να καταλάβετε τι τραβάω. Γιατί λέει Λαμπρόπουλο, κλαίγεσαι. Λοιπόν, δώσε. Αφού κλαίγομαι, η αλήθεια είναι ότι κλαίγομαι. Άσε να κλαθούμε και εμείς οι γονείς να κλαθούμε κάτι. Αφού το κάναμε.
3: Ναι.
1: Εσύ έχεις μεγάλο, έχεις περάσει. Λοιπόν, αν θέλετε να με δείτε να κυνηγάω τα παιδιά μου, εδώ πέρα είμαστε Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Και είχαμε αγιασμό χτες τώρα, άντε να ξεκινήσω στη σχολεία. Λοιπόν, πάμε, σας περιμένουμε. 9 η ώρα γίνεται κλήρωση για προτζέκτορες PlayStation, τροπιταγές. Σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα, θα μας διώξουνε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Burger King, όσοι περνάτε απ' έξω από την Ελευθερία του Βενιζέλου και δείτε έτσι κόσμο, εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε, εμείς είμαστε.
1: Εμείς είμαστε.
0: Λοιπόν, έλα κάπου.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Σοφία, τι να κάνω τώρα, αγάπη μου. Τι να κάνω, έλα, πάρτο, έλα. Δημήτρη, μίλα.
2: Περίμενε, θα τη δώσω εδώ τη
0: okay,
1: έλα, πάρτο δικό μου, έλα.
0: Έλα. Λοιπόν, παιδιά, τι ώρα είναι, Μίτσο, γιατί εδώ πέρα.
2: Είναι 8 και 25.
0: Ο κόσμος δεν έχει έρθει να δει εμάς, έχει έρθει να φάει τσάμπα και να πάρει τα δώρα του. 9 η ώρα έχουμε
3: πληρώσει.
0: Γεια σου, Σοφία. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει επίτηση και τα παιδιά μου εδώ πέρα για να δεν βλέπετε τι τραβάω. 9 η ώρα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Πέρα από το δωρεάν μας αμπούκωμα που έχουμε εδώ πέρα, τα δωρεάν παγωτά, τα δωρεάν γεύματα που δίνουμε, εσείς ό,τι και να πάρετε και μία μικρή, ένα μικρό αναψυκτικό. Μία μικρή, ξέρω εγώ, μιλόπιτα. Δεν ξέρω.
3: Γεια σας.
0: Να, γεια σου, Σοφία, γεια σου, παιδί μου. Λοιπόν, με την απόδειξη μπαίνετε στην κλήρωση και 9 η ώρα.
3: Θα φάει ψωμί.
0: Ρε παιδί, τι τραβάω ο άνθρωπος. Τι τραβάω ο άνθρωπος.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Δεν αντέχω άλλο.
2: Γεια σου, Σοφία, Ειρήνη.
0: Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
3: Σοφία, Ειρήνη.
0: Έλα, σοπά.
2: Φανή,
0: ναι.
2: Θα σου πάρει σίγουρα.
3: Μπλα, μπλα, μπλα, βαρέθηκα.
0: Σοφία, Ειρήνη, πάλι καλά που έχουμε. Πάλι καλά που έχουμε πολλούς γονείς εδώ πέρα και βλέπετε τι τραβάμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Μαρία, για πες, γιατί πρέπει να δώσουμε και τα δώρα στον άνθρωπο.
2: Βεβαίως, έρχεστε εδώ, παιδιά, και εκτός από το ότι θα φάτε υπέροχα, διεκδικείτε και μεγάλα δώρα τεχνολογίας με την αγορά ενός γεύματος. Και μπαίνετε σε κλήρωση για ένα PlayStation 5, δύο προτζέκτορες και μία τηλεφωνιέρα.
3: Γεια σας.
2: Και γι' αυτό δεν φεύγετε. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 ακριβώς. Δεν μπορώ, την αγαπώ. Φυσικά,
1: ναι, παιδιά, 40 λεπτά μείνανε και σας έχουμε δώσει ήδη και πάρα πολλά γευματάκια δωρεάν. Έτσι, 20 διπλές δωρεπιταγές για Cooper Mill Burger. Επίσης, το είπε και η Μαρία, οι 100 πρώτοι που δεν ξέρω αν θα έχετε μείνει, νομίζω ότι ήδη τα έχουν πάρει, αλλά κάντε μία προσπάθεια. Οι 100 πρώτοι που θα σκανάρουν το QR code που βρίσκεται στο κατάστημα κερδίζουν 20 ευρώ δωρεπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία σας, καθώς και δωρεάν παγωτά για όλους. Παιδιά, πάνω από 400 παγωτά σας περιμένουν. Πήγαινε, πάρε Μαρία, πάρε και ένα και σε μέσα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
3: με φάει πολλά παγωτά.
1: Σοφία, Ειρήνη, να σε ρωτήσω, ο μπαμπάς σου τρώει τα γλυκά ή όχι?
3: Το μεσάνυχτα ξυπνάει και τρώει όλα τα παγωτά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ.
2: Έχει πάρει χαμπάρι και το κορίτσι, βρε.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος. Πάρτε το μικρόφωνο από τα χέρια του παιδιού. Λοιπόν, τι θέλω να πω. 9 η ώρα, έλαξτε μου να φύγουμε από εδώ.
3: Σας αγαπώ.
0: Έλα, πάμε, δώσε!
4: Αλφα Μπάρις!
5: Πιθανότατα είμαστε εμείς!
4: Music
5: 892.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
17: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening Act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
20: Εξωγήινος! Τι! Πού! Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
21: Άστο, το έχω. I speak England very best.
19: Ποιος θα του το πει?
20: You tell him.
21: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι παρά 20 ώρα. Παρά 20. Βλέπω πάρα πολλοί από εσάς έχετε προμηθευτεί τα. Πώς λέγονται, Μαρία, βοήθησε, Μαρία.
1: Burger Kings, παιδιά. Έχουν προμηθευτεί τα μπέργκερ τους. Έχουν φάει. Έχουν προμηθευτεί τις δωρεπιταγές τους για να πάρουν το γεύμα τους. Και
0: γεια
1: φυσικά,
0: γεια σας.
1: Διεκδικούν όλα αυτά τα δώρα τα οποία θα κληθούν εννέα ακριβώς. Και ποια είναι τα δώρα, Δημήτρη?
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε PlayStation 5, δύο προτζέκτορες. Από ό,τι είδα, ο ένας τον κέρδισε ήδη τον προτζέκτορα τον έναν.
3: Μπαμπά!
2: Και μία τιμονιέρα, έτσι. Η κλήρωση για το PlayStation 5 θα γίνει ακριβώς στις 9. Δεν έμεινε και πολύ. Ένα τεταρτάκι έμεινε, παιδιά.
0: Δεν είναι παρεμβολές από κάποιο άλλο σταθμό. Είναι η κόρη μου. Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Έχετε ακόμα ένα τέταρτο. Ναι, Σοφία Ειρήνη, έρχομαι, παιδί μου, περίμενε λίγο.
3: Δεν θα σου πω κανένα μυστικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σοφία Ειρήνη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα να έρθω οικογενειακό σήμερα εδώ πέρα. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει σήμερα εδώ πέρα για να δει τον Δημήτρη από κοντά και τη Μαρία. Τι να πω.
3: Μπαμπά, γίνεται σήμερα χαμός.
0: Χριστέ μου, τι τραβάω, Χριστέ μου. Λοιπόν. 15 λεπτά ακόμα. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 9 η ώρα κλείνω την κληροτίδα. Και τι γίνεται, νομίζω τα δώρα.
3: 15 ώρες είναι,
2: θα κάνουμε την κλήρωση τώρα σε 9 εμείς.
0: Τα δώρα τα παίρνετε εδώ πέρα και φεύγετε. Δεν έχει. Οπότε μπορείτε όσοι δεν κερδίσετε να τους περιμένετε απ' έξω να τους ψηρίσετε.
1: Επίσης, λοιπόν, φάνη να πούμε.
0: 9 η ώρα παίρνετε τα PlayStation από εδώ. Είστε φοβεροί, αγάπη μου. Προτζέκτορες, δεν ξέρω πώς θα τους κουβαλήσετε, δεν με ενδιαφέρει. 9 η ώρα κλείνουμε. 9 η ώρα βγαίνουμε. Παρά 2 θα βγούμε. Παίρνετε τα δώρα και θα μην σας ξαναδώ μέσα στα μάτια μου, εντάξει.
1: Και φυσικά ήδη έχουν ξεκινήσει και σκανάρουν το QR code. Οι 100 πρώτοι που θα μαζευτούν, τι θα κερδίσουν, 20 δωρεπιταγές.
2: 20 ευρώ δωρεπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία τους, καθώς και δωρεάν παγωτά για όλους τα οποία σας περιμένουν εδώ πίσω. Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, και επισήμως είναι γεγονός, τα Burger King άνοιξαν στη Νέα Σμύρνη Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και σας περιμένουμε μέχρι τις 9. Γενικότερα σας περιμένουμε να έρθετε, εντάξει.
0: Ας πάρει κάποιος το μικρόφωνο του παιδί μου, είναι να το δω, γιατί δεν έχει αφήσει μόνο.
2: Μπράβο, Σοφία Ειρήνη, για να απολαύσετε το εμβληματικό Whopper, τα αγαπημένα Flame Grilled Burgers, να φωτογραφηθείτε σαν πραγματικοί βασιλιάδες στα photo booth και να μπείτε στις κληρώσεις για PlayStation 5, προτζέκτορες, τιμονιέρες και πολλά πολλά γεύματα.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε πλέον, Μίτσο, με την κλήρωση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε, ερχόμαστε παρά. Χριστέ μου. Ερχόμαστε παρά 5 παρά 4 με την κλήρωση.
3: Παρά 5 και παρά 4.
0: Βρε, θα πω μέσα και θα σε δαγκώσω. Λοιπόν,
3: εγώ δεν σου λέω.
0: Μέχρι τι ώρα θα μετράει? Μέχρι παρά 2 και η τελευταία απόδειξη.
3: Καλά,
0: παιδιά, γεια σα, φεύγω. Πάμε να πιάσω το. Έλα εδώ εσύ.
3: 10

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Κάτσε να κάτσω εδώ πέρα γιατί ο μικρός με έχει τρελάνει. Λοιπόν, Λαύρο, κοίτα εδώ τι γίνεται. Φίλες και φίλοι, κλείσανε. Οπ, τι έπεσε, παιδί, έπεσε κάτω.
1: Είναι παραπέντε.
0: Ωραία, ο Λαμπράκης έχει σκουπίσει όλα τα πεζοδρόμια της Νέας Μήνης.
1: Λαμπράκη, σήκω, παιδί μου.
0: Φίλες και φίλοι, κλείνουμε τις κάλπες. Ήρθε η στιγμή. Γιατί μην κορυδευόμαστε, δεν ήρθατε όλοι εσείς να δείτε από εμάς, εμένα, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Ήρθατε γιατί είστε ακροατές μας και ξέρετε, σας έχω μάθει μάλλον, ότι δεν θα κάνετε πράγματα τσάμπα. Σας τάξαμε δώρα και τώρα ήρθε η στιγμή να σας τα δώσουμε.
1: Γέλα μέσα, γέλα μέσα.
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου.
2: Γιατί έφτασε η ώρα.
0: Πάω μέσα να βάλω το χέρι μου
2: έτσι.
0: Στην κληρωτίδα. Μισό λεπτό. Να δούμε και ποιος θα πάρει τα δώρα, παιδιά. Και πού έχει αράξει. Λοιπόν, μπαίνω μέσα.
3: Τέλειο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Γέλα, γιατί έχουμε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Πράγματα και τράγματα.
0: Καλησπέρα σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε, γιατί εδώ πέρα γενικά δεν είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πράγματα τίμια. Τα Burger King μας βάλαν χέρι, εγώ σκεφτόμουν να δώσω τα δώρα σε κάτι φίλους. Αλλά σε αντίθεση με εμάς, τα Burger King θέλουν να παίξουν τίμια. Γυρνάει η κληρωτίδα. Έχουμε μαζί μας την Κρίστα. Η Κρίστα, τη θυμάσαι την Κρίστα?
4: Είμαι μεγάλη.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό το κατάλαβα ότι είσαι μεγάλη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχεις αντίληψη.
0: Λοιπόν, όλοι τους κωδικούς στα χέρια σας. Μαρία,
4: γυρίστε.
0: Ξεκινάμε από τις δωροεπιταγές πρώτα, έτσι.
2: Γυρνάμε.
0: Παιδιά, έλα, θα κάνουμε
3: το.
0: Μόνο το PlayStation κλειώνουμε.
1: Ναι, μόνο το. Νάγια.
0: Και τους προτζέκτορες.
1: Μόνο PlayStation.
2: Τους πήρανε.
1: Μόνο PlayStation.
0: Α, κάτσε πίσω εδώ. Τους προτζέκτορες τους πήρανε.
1: Τους πήρανε και φύγανε.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Και τη τιμονιέρα.
0: Και τη τιμονιέρα.
1: Όλα.
2: Α,
0: ωραία, την κληρώνουμε ή θα τη δώσουμε, την έχουν δημοκωδικό.
1: Όχι, η τιμονιέρα είναι μπροστά στα παιδιά.
0: Α, λοιπόν, ακούστε. Δωροεπιταγές, τιμονιέρα και προτζέκτορες. Τους έχετε πάρει από μπροστά, θα σας έρθει μήνυμα, δεν ξέρω πού συμβαίνει. Σας έχετε μήνυμα.
2: Επιτόπου τους πήρανε.
0: Επιτόπου τους πήρανε. Πού είναι αυτοί που τους πήρανε?
1: Φύγανε, παιδί μου.
0: Α, τις κουφάλες.
2: Α, περάσανε μπροστά μας και τους είδαμε.
0: Α, τις κουφάλες.
1: Για πες, Μαρία, για τα μπέργκερ.
0: Λοιπόν.
2: Φυσικά, παιδιά, έχουμε και 40 γεύματα που σας περιμένουν. Οι 100 πρώτοι που θα σκανάρουν το QR code, έχετε ακόμα χρόνο.
0: Ναι. Θα πάρει σοφία, είναι.
2: 20 δωρεπιταγές για την επόμενη delivery παραγγελία σας και δωρεάν παγωτά για όλου.
0: Περίμενε, γιατί θα τραβήξουμε βίντεο, Σοφία. Πάρ' το και το μικρόφωνο. Λοιπόν, Μαρία, ας το μικρόφωνο και βάλει το χέρι σου μέσα στην κληρωτίδα.
1: Μαρία, πρόσεχε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι, η Μαρία η Ένεσλη, η μάγισσά μας. Το κορίτσι που ασχολείται με ζώδια, με ενεργεία.
2: Για να δω τι θα τραβήξω.
0: Μετά θα κάνεις και εσύ ό,τι θέλεις.
2: Λοιπόν, τραβάω, ε.
0: Τράβα το, Μαρία.
5: Και μετά η Σοφία Ειρήνη.
0: Σιγά, σιγά.
2: Η Σοφία Ειρήνη. Λοιπόν, το τράβηξα.
0: Για να δούμε.
1: Μην το πεις με τη μία.
0: Εδώ, το PlayStation που είναι. Να το φέρει να πει εδώ πέρα το PlayStation μπροστά.
1: Ένα PlayStation 5 παρακαλώ να έρθει.
0: Λοιπόν, Σοφία Ειρήνη, πάρ το και μόλις σου πω θα το διαβάσεις. Εντάξει, μόλις σου πω. Μην το πεις ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μην το δείξεις. Να έρθει το PlayStation εδώ πέρα και πού να έχουν δώσει το 3 το PlayStation. Λοιπόν, και είναι και αγαπημένο νούμερο.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, κράτα το PlayStation.
1: Φυσικά.
0: Νικητής είναι.
5: Θέλω να...
0: Όχι, περίμενε εσύ. Θέλω να μείνουν μόνο όσοι είναι στη δεκάδα του 60, από 60 έως 70.
1: Όπα.
0: Είναι ένα νούμερο από το 60 έως το 70, να σηκώσω τα χέρια τους. Από 60, 61, 62, είσαι τι νούμερο είσαι? 69, για έλατε μπροστά. Από 60 μέχρι 70, έλατε μπροστά.
1: Για έλατε. 60 μέχρι 70, ένας από εσάς είναι.
0: Έλατε, κλείστο Σοφία, είναι το θυμάσαι, κλείστο.
5: Ναι.
0: 60 μέχρι, μπείτε από πίσω μου. Θα το πεις εσύ. Ελάτε 60 έως 70, να το κάνουμε λίγο grand guignol. Τι νούμερο έχεις εσύ? Παρακαλώ πίσω. Τι νούμερο έχει ο κύριος? 64. Ελάτε από 60 έως 70. Έλα και ο Δόντιας. Έλα μέσα.
1: Είναι
0: έλα.
1: Και ο Δόντιας.
0: Από 60 μέχρι 70. Εδώ. Τι νούμερο έχεις αγόρι μου εσύ?
1: Δόντια.
0: Τι νούμερο έχεις? Άλλος. Εσύ. 60. Πες το.
1: 67.
0: 67. 68. 66. 60, εδώ τι έχεις εσύ?
1: 60,
0: 61, 62, 63. Εσύ, 88 όχι. Ποιο μου λείπει?
2: Το 64, το 65, το 69.
0: 69, ποιος το έχει?
1: 64, 68, 69.
0: Λοιπόν, Σοφία Ειρήνη, γύρνα κοντά το στόμα στο μικρόφωνο και πες, ο νικητής που θα πάρει το PlayStation είναι εδώ. Δυνατά πες το. Το νούμερο
5: 69.
0: Έλα! Έλα!
2: Μπράβο!
0: Πάρτο, πάρτο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Καλό GTA.
0: Εντάξει, το πήρε και τώρα που γίνεται και το GTA, ε. Καλά. Λοιπόν, μπες αγόρι μου να βάλω τη φωτογραφία εδώ πέρα.
2: Είμαι
0: παιδιά, κουρδύο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Burger King. Ευχαριστούμε καταρχήν που άνοιξατε στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή ξεκινήσατε από το στόμερος. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Κάτι μου λέει θα ξαναπούμε πέρα. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: αυτό είναι άδειο.
1: Πρόστο. Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: I'm sexy and I know it.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
4: Music 892. We are.

Move like that. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
1: Τι κάνει?
2: Δύο.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.